0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στίγμα.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους ολιβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το εργό μας.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το αεραγόρ μας.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: «Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η φάρμα των ζώων». Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up. What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Με κοίτω ο αεραγός μας.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ελπίζω.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στίγμα Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάρει.

0: για μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και ακούει από την ελληνική κυβέρνηση ότι έρχεται σε αυτό το νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: που είναι για την ενεργειακή κρίση και την ενίσχυση των ευάλωτων, να διπλασιάζει τους μισθούς των δεσποτάδων.
2: Τι έκανε, λέει!
3: Ευλογήθηκαν λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολιτάδες από το Μέγαρο Μαξίμου με αύξηση δια νόμου, παρακαλώ, του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι από τους φόρους του δικού μου πήραν αύξηση αυτή.
4: Σκοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
0: Για μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να τα βγάλει πέρα,

0: μέσα στη χαρούμενη αυτή μέρα
1: να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό.

τι έρχεται, ρε, τι έρχεται. Οι οικονομικά ευάλωτοι είναι και οι δεσποτάδες, παιδιά. Εντάξει. Είναι πολύ ευάλωτοι οικονομικά. Δεν τα βγάζουν πέρα. 1900 καθαρά παίρνει ο κάθε δεσπότης. Ανεξαρτήτως ενορίας. Όσο ανεξαρτήτως, ναι. Μητροπόλεως. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φυσικές έδρες. Όπως ο Δοδόνια, να πούμε. Ο Δοδόνια δεν έχει φυσική έδρα. Ναι, είναι, δεν ξέρω. Αυτούς πάλι δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αυτούς τους τίτλους δηλαδή. Δεσποτάδες χωρίς εκκλησίας. Χωρίς. Πώς είμαι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Ένα τέτοιο πράγμα. Διπλασιάζει, λέει, τους μισθούς των Μητροπολιτών. Ο ακατονόμαστος Κωστάκη. Καλημέρα μας, ο Ξή.

Ρε τι έχει να γίνει. Προεκλογικά τώρα είναι όλα αυτά, ξέρετε, προεκλογικά. Όλα αυτά είναι δωράκια προεκλογικά. Σου λέει, ξέρω εγώ, ποιοι επηρεάζουν το λαό. Το λαό έτσι το, τους αμόρφωτους ρε παιδί μου, τους έτσι. Ποιοι μπορούν να περάσουν το λόγο της, του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη, όχι του Θεού. Στις εκκλησιές θα γίνει, θα πάρουμε τις εκλογές. Στις εκκλησιές θα πάρουμε τις εκλογές. Πώς θα κάνουμε το τρίτη φορά. Θέλουν και έτσι αυτοδυναμία. Πώς θα την πάρουμε την αυτοδυναμία. Θα βάλει και το χεράκι το μεγαλοδύναμος. Με τόσες μακακίες που έχουμε κάνει, σου λέει, θα χρειαστούμε και το μεγαλοδύναμο αυτή τη φορά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα. Πάλι μέχρι έτσι λίγο να βρω τα ίσα μου εδώ στο στούντιο. Μετά το Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται άνω κάτω, γίνεται το Σαββάτο που λέει. Επανέφερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις εδώ όλα τα μηχανήματα. Και ξεκινάμε δυνατά μέχρι τις 10. Παρέα με το φουρνάρικο που μας σερβίρει τον υπέροχο καφέ, όπως ακριβώς τον προτιμάμε, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Το φουρνάρικο που έγινε διάσημο για το ψωμί του, αλλά εξαπλώθηκε η φήμη του.

Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Παρέα μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο. Τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store. Αν πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις. Αν πληρώνεις χωρίς κάρτα, ακόμα περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες, με τους φιλικότατους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου. Μόνο στο Welcome Store Ζακύνθου, χωρίς κάρτα, τόσες δόσεις. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. 45-670 παίρνουμε τηλέφωνο, παραγγέλνουμε καφέ και ό,τι τραβάει ρίξει μέσα στο φουρνάρικο. Ενώ για τις μεγάλες ωρέξεις, μεσημέρι και βράδυ, το λαδολέμονο με τα μαγειρευτά και τα ψητά το μεσημέρι, μόνο ψητά το βράδυ. Απαντά στο 33-409.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Stigma Radio.
10: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Και θα πει κανείς, καλά, πρώτα θα μας πεις για τα λεφτά. Δεν είναι τα λεφτά, είναι η εξάρτηση. Η εξουσία ξέρει πολύ καλά ότι με αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, βλέπει ότι, και ξέρει, η εξουσία γενικώς ξέρει ότι η διοίκηση της Εκκλησίας, οι αρχιερείς έχουν μεγάλη δύναμη. Μόνο που οι ίδιοι αυτή τη δύναμη συνήθως δεν τη χρησιμοποιούν και εκεί που πρέπει. Δηλαδή να χτυπήσουν την μπαστούνα όπως ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, στον Ανδρέα Παπαδρέου και να του πει αυτό όχι. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Πρωθυπουργός, καθώς όλοι το ξέρουν αυτό, έρχονται πρόωρες εκλογές, μάλλον το φθινόπωρο, δίνει αυξήσεις παρακαλώ 120% στους Μητροπολίτες, όχι στους κληρικούς εν γέννη, διότι αυτό πιάνει μόνο τους Μητροπολίτες. Και εδώ είναι ένα πρώτο σημείο προσοχής. Γιατί όχι σε όλους, αν θέλει να βοηθήσει γενικώς τον κλήρο. Και θα πει κάτι.
13: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
14: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
16: Μέρα. Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα.

Έχω χάσει από εκεί το φίλο μου τον Ανδρέα τον Μιλωνά. Τον έχω πεθυμίσει. Αν το δεις να περνάει εκεί από τη γειτονιά, πες του μια καλημέρα από μένα. Πού είσαι Ανδρίκο μου, πού είσαι? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

πάρα πολύ ωραία, πειραγμένο από τον Pector Turner, το Unfinished Sympathy, τον Massive Attack. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, εντάξει, όμορφα. Καλά ήταν, έτσι, ανέβηκε και η θερμοκρασία. Κάποιοι κάνανε την πρώτη βουτιά στη θάλασσα, αρκετοί υποθέτω, γιατί εγώ τουλάχιστον όσους είδα, καμιά δεκαριά μου είπανε ότι κάνανε το πρώτο τους μπάνιο. Εντάξει.

Έχουμε καλοκαίρι πλέον, είναι γεγονός. Δεν πήγαινε κι άλλο. Έθριος ο καιρός λοιπόν και σήμερα. Εδώ στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Έως 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Στις υψηλότερες τιμές της, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5.

0: τόσα λεφτά μοιράζει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει το θαύμα της τρίτης τετραετίας? Πώς θα γίνει το θαύμα να πάρει τις εκλογές, να πάρει και αυτοδυναμία?
1: Δεν πιστεύατε στα θαύματα, ε? Στα 570 μεικτά ο μισθός του Αρχιεπισκόπου. Από 2,5 χιλιάρικα που ήταν. Τι έχουν να πούν τώρα οι άπιστοι? Δεν κρίνω, παρατηρώ. Είδατε η δύναμη της προσευχής? Τώρα εισακούγονται οι προσευχές των παπάδων. Ε, θα μου πεις δεν έγινε και για το κατώτερο κλήρο, αλλά σιγά σιγά θα πάει προς τα κάτω. Σε πρώτη φάση απλώς κάναμε την πυραμίδα τη μισθολογική των ιερέων, οροπέδιο. Ο ανώτερος κλήρος αύξηση, ο κατώτερος ευλογία. Τι είναι πιο σημαντικό? Και καταρχάς έχουν χαρούμενος τους προϊστάμενούς τους. Αυτό που το πας. Και έχουν και κίνητρο για περισσότερη δουλειά. Όταν ο Μητροπολίτης διπλασιάζει τις αποδοχές του, οι παπάδες αυξάνουν τις προσευχές τους. Έντιμο. Αναβαθμίζεται και ο Μητσοτάκης. Όταν ο Χριστός πολλαπλασιάζει τα ψάρια, πολλαπλασιάζει τα ψωμιά, έρχεται και ο Μητσοτάκης και διπλασιάζει τους μισθούς των αρχιερέων. Θα συζητούν αυτοί μεταξύ τους, τα λένε για τον Μητσοτάκη θεούλης. Οι αυξήσεις αφορούν αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, τιτουλάριους και βοηθούς επισκόπου. Τώρα θα μου πεις τι είναι βοηθός επισκόπου. Βοηθάει, τόσα δουλειές έχει και ο επίσκοπος, βλέπεις μητροπολίτες φοράν τα διάφορα, τα τζοβαϊρικά, τα πράγματα, τα τσαπράζια, τη βηματική ράβδο, τη σκομπάρα στο κεφάλι. Ποιος την κουβάλισε τη φέρα αυτός να τη φορέσει στις μεγάλες γιορτές? Θα πάει Μητροπολίτης, θα ψάλει κύριε Λέισον, δεν είναι το παλιά κύριε Λέισον. Τώρα θα, αυτό, του φέρνει το καινούριο, κύριε Αναπροσάρμοσον. Που βασικά δεν είναι αναπροσαρμογή όταν μιλάμε για αυξήσεις 95% λέμε. Πλέον μιλάμε για θεία πρόνοια. Λογικά θα γιορτάζεται και της αναλήψεως. Δεν κρίνω. Και βγήκαν και τα τσόπουλοι με κακεντρεχείς αφήσεις να κάνουν ανίερες συγκρίσεις. Ρε, το κράτος δεν μπορεί να δώσει σε όλους. Οπότε δίνει στους αποτελεσματικότερους και στους αποδοτικότερους. Οι γιατροί έχουν επιτυχία 100%, δεν κάνουν λάθη. Κάνουν, τα βλέπουμε στις κηδείες. Ποιος σκεπάζει με χώμα τα λάθη των γιατρών με επιτυχία 100%? Ο ιερέας. Πόσες φορές έχουμε ακούσει πέτυχε εγχείρηση? Έχεις ακούσει ποτέ κανένα λέει πέτυχε κηδεία? Εδώ έχουμε σωρία θαυμάτων. Δεν είναι θαύμα ότι περνά αυτό το νομοσχέδιο χωρίς να γίνει πρωτοσέλιδο? Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα μεγάλα ΜΜΕ σεβάστηκαν τη χριστιανική ταπεινοφροσύνη. Όσο μεγαλύτερη αύξηση, τόσο μικρότερος ο τίτλος. Θαύμα. Δεν κρίνω, τεκμέρεται. Αύξηση 1 ευρώ στα διόδια. 12 πάνελ, 15 έκτακτες εκπομπές, 35 συνδέσεις. Αύξηση 95% στους μισθούς των αρχιερέων Μητροπολιών. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και τον καιρό για αύριο. Και έτσι επίσης τα ΜΜΕ διδάσκουν και τι θα πει πραγματική προστασία προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο έκανε και η αντιπολίτευση. Δεν είδα, δεν άκουσα καμία ένσταση, κάτι, κάποιος. Γιατί? Γιατί έχουμε εκλογές. Με την Εκκλησία να βάλει πλέον προλαβαίνουμε τώρα. Και καταρχάς καθίστε να δούμε και ποια θα είναι η αντιπολίτευση, γιατί τώρα ζυμώνεται. Τώρα φτιάχνεται, κατάλαβε, μετά το Big Bang. Δεν ξέρω αν είδατε η Κεντρική Επιτροπή ΨΕΣ. Ήταν το πρώτο πολιτικό event που θύμιζε συνέδριο, διαζύγιο και κληρονομική διαφορά. Δηλαδή τι φλανάκι του Survivor. Και βασικά δεν ξέρω αν ήταν συνέδριο. Ήταν μνημόσυνο μάλλον. Ξεκίνησαν με συνιστώσεις, μετά πήγαν στις τάσεις, από εδώ και πέρα πάνε στις αναμνήσεις.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τσιμουδιά δεν μιλάει κανείς για τις αυξήσεις αυτές, ούτε αντιπολίτευση.

0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν είχε δώσει πρόσφατα. Δεν έκανε τις αυξήσεις στους ένστολους. Σε όλους τους ένστολους, στις ένοπλες δυνάμεις και αυτά, δεν έκανε αυξήσεις. Εκεί όλοι με τις σαρδέλες και αυτά. Όποιος έχει τις περισσότερες σαρδέλες δεν έπρεπε να έχει καλύτερο μισθό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί. Δεν ξέρω, μου είχαν πει παλιά, και μάλλον έτσι πρέπει να είναι, ότι ο Μητροπολίτης λέει, έτσι, ως βαθμός στην ιεραρχία, είναι σαν το στρατηγό. Τον ίδιο βαθμό με το. Έχει βαθμό στρατηγού. Όχι, δεν είναι ότι θα πάει να πολεμήσει σε περίπτωση επιστράτευσης. Έτσι, απλά ήταν ένας παραλληλισμός, φαντάζομαι, βαθμολογικός σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή. Δεν θα έπρεπε και αυτοί, ξέρω εγώ, οι βαθμοφόροι της ιεραρχίας να παίρνουν ένα λίγο καλύτερο μισθό? Ήρεμα ρωτάω. Τώρα βέβαια, από την άλλη, ξέρω πολύ καλά ότι για τους Μητροπολίτες τουλάχιστον, ότι τα λεφτά που παίρνουν, ας πούμε, παίρνουν μέχρι σήμερα, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει το ΦΕΚ ο νόμος, θα περάσει όμως, είναι 1900 καθαρά. Καθαρά. Τα μεικτά τώρα δεν μας ενδιαφέρει να κάτσουμε να κάνουμε αναλύσεις τώρα. Τα μεικτά, γιατί πέταξε ο Σίλας τώρα το 5.000 τόσο μεικτά θα παίρνουν. Δεν το λες, το λες για να εντυπωσιάσεις το μεικτό μισθό. Θα πεις τον καθαρό. Πόσα μπαίνουν στην τράπεζα. Λοιπόν, σήμερα μπαίνουν 1.900. Άρα θα μπαίνουν, έτσι, 120% βάλε, ας πούμε. Σχεδόν 4.000, σχεδόν. Ίσως και λίγο παραπάνω. Λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Να χαλάσουμε τώρα στο κατοστάρικο. Όταν παίρνεις 4.000 το μήνα,

έχουν καθόλου έξοδα όμως. Δηλαδή όλες οι μετακινήσεις τους, έτσι, ακόμα και η κατοικία τους πληρώνεται από εμάς, τους φορολογουμένους. Γιατί φορολογούμενοι πληρώνουμε όλα αυτά τα λεφτά. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μοιράζει ο Μητσοτάκης τώρα και κάνει αυξήσεις στους μισθούς, στους βαθμοφόρους της ιεραρχίας, τα πληρώνει ο ένας φορολογούμενος. Δεν είναι από τίποτα.

Του στέλνουμε με το μέρος μας εδώ. Στέλνουμε. Θέλουμε από τώρα και μέχρι τις εκλογές να μας ευλογάνε. Να, κάθε Κυριακή το εκκλησίασμα να ακούει εκεί μια-δυο καλές κουβέντες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, αγράμματε! Χρυσικόπουλε, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλημέρα, λέει, αγράμματα ομορφόπεδα, μας καλημερίζει ο Κώστας. Όλους εμάς τους Παναθηναϊκούς. Ha ha ha.

Ο Νίκος ο Γκλαβάς λέει Κώστα ότι δόξα τω Θεώ, λέει, μπορώ να πάω το παιδί μου στο σχολείο για να μην γίνει σαν και εμάς.

Έχω μάθει, Νικόλα, ότι ο Διονυσάκης του αρέσει να μιλάει αγγλικά καλύτερα. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις λίγο, γιατί το σχολείο δεν θα φτάσει. Μέσα στο σπίτι γίνεται η ζημιά. Η ζημιά γίνεται στο σπίτι, Νικόλα.

Εκεί κινδυνεύει μετά το παιδί να χαρακτηριστεί αγράμματο. Όταν θα μιλάει αγγλικά και δεν θα μπορεί να, με την ίδια ευθράδια να μιλήσει ελληνικά. Oh my god.

0: Λοιπόν, κούνησε λίγο στην Εύβοια το Σαββατοκυριακό. Είχαν ένα 5,2 έκανε εκεί. Έχει κάνει και κάτι με τα σεισμούς. Έκανε έναν 4,3 στις 5 και 4 σήμερα το πρωί. Εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Μέχρι και στην Αθήνα γίνονται αισθητοί οι σεισμοί. Οι δονήσεις φτάνουν μέχρι και την Αθήνα. Στη Βόρεια Εύβοια. Εντάξει, είναι... Το εστιακό βάθος μόλις 17 χιλιόμετρα, γι' αυτό γίνονται αισθητοί. Και εντάξει, έχουν ανησυχήσει λίγο εκεί οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια. Τι έχει περάσει και αυτή η Βόρεια Εύβοια, ρε παιδί μου. Δεν της έφταναν οι πυρκαγιές που κατακάηκε. Τώρα αλλάχει και τους σεισμούς. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Μακριά από τα αγγλικά του Αλέξη. Όχι, όχι. Τα αγγλικά του Αλέξη σίγουρα δεν μπορεί να τα καταλάβει το παιδί, εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταλάβει και η μάνα του παιδιού. Άστα, μην, έτσι, μην του παίζεις βιντεάκια του Αλέξη, γιατί θα τα μάθει λάθος. Φύγαμε, πάμε δεύτερη βόλτα στην αγορά. Επιστρέφω.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio.
3: Η Φάρμα το Ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο, καθημερινώς 2 προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το Ζώο, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
4: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
5: Τι κάνει?
6: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
4: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με 3 ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε 3 επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Καλημέρα Νίκο Βαρδακαστάνη, καλή εβδομάδα φίλε μου. Καλημέρα. Τι έγινε ρε παιδιά το Σαββατοκυριακό? Τι έγινε ρε παιδιά το Σαββατοκυριακό με τον Γρηγόρη? Πόσες selfie βγάλατε με τον Γρηγόρη το Σαββατοκυριακό? Εντάξει, ήταν και 4 μέρες εδώ ο άνθρωπος για τα γυρίσματα του Roadshow. Εκπομπή που θα τη δούμε κατά χείμωνο, αλλά δεν πειράζει.

Καλημέρα Στράτο Ζιάβρα. Καλημέρα. Καλημέρα Στράτο Ζιάβρα. Μορφωμένε, γραμματιζούμενε. Καλημέρα. Παράδοση λέει μαθημάτων ελληνικής γλώσσας. Ακούς Χρυσικόπουλε? Από το σκακιστή λέει καθημερινά 5 με 7. 5 με 7 τι, δεν καταλαβαίνω τι.

Λοιπόν, πολλά παράπονα το τελευταίο διάστημα για προβλήματα στο ίντερνετ σε πολλές περιοχές της Ζάκυνθο. Σοβαρότατα προβλήματα, δυσλειτουργίες, διακοπές, βυθίσεις, τόνα.

Ταιριάζει και καλύτερα, ε. Με κάτι φωτογραφίες που ανεβάζουν κάτι φίλοι από το εσωτερικό του γηπέδου, να βάλουμε και ένα Vodafone Center. Τι λες, Χρυσικόπουλε? Κώστα, τι να μας πει και ο Στρατούλης, ο Κώστα, αλήθεια, ρε, πραγματικά. Ο άλλος το πήρε στην παραλία την κούπα, έβαλε μέσα και ένα... Έφτιαξε και ένα μπλουζάκι. Ναι. Εκεί που δουλεύει, ναι. Ξέρετε για ποιο μιλάω τώρα, έτσι. Απορώ το αφεντικό πώς το επιτρέπει αυτό. Πώς του το επιτρέπει? Γιατί το αφεντικό είναι βάζελος. Πώς του επιτρέπει αυτά τα μασκαριλίκια? Σάκη Σούρμι Μπέλο, πώς σου επιτρέπει το αφεντικό αυτά τα μασκαριλίκια? Jack Savoretti θα έρθει και αυτό στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο. Too much history.

Λοιπόν, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκυριακό, έτσι, κάποια επιρροτικά τμήματα της χώρας, κυρίως ανατολικά και βόρεια. Χθες η μέγιστη τιμή ξεπέρασε ακόμα και τους 37 βαθμούς, λέει.

έχει κάτι αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που καταγράφουν τις θερμοκρασίες. Εκεί λοιπόν η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 37,4 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα, Και στην καρδία της, είχε στην καρδία της 36,3. Ναι, όχι κατάψυξη, δεν το λες και κατάψυξη. 36,3. Στον Τύρναβο 35,9. Σε Φάρσελα 35,8. Στη Πλατανούλια Λάρισας 35,7. Και στη Στυλίδα, του Γκλέτσου 35,3. Εντάξει, κάψα. Τηγάνια είναι εκεί πέρα, είναι τηγάνια.

Επικοινωνήστε σε real time με τον παραγωγό που κάνει την εκπομπή, στην προκειμένη περίπτωση αυτή την ώρα με μένα, τον ομιλούντα, με WhatsApp, με Viber, με email, με πατώντας ένα κουμπί, το αντίστοιχο. Κούμποσε το μήνυμα και στείλ το. Φωνητικό ή γραπτό δεν έχει σημασία. Φωνητικό είναι καλύτερο, όμως είναι πιο διαδραστικό. Είδατε ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος προηγουμένως που είπε την καλημέρα του.

Πάντως οι κάτοικοι εκεί στην Βόρεια Εύβοια έλεγαν 65 χρόνια δεν είχαν καταλάβει τέτοιο σεισμό. Κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Μαντούδη και Προκόπη. Ενώ κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα. Τελευταία μέρα νομίζω είναι σήμερα, έτσι, Δευτέρα ή αύριο.

Ιστορία, φυσική και οικονομία σήμερα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και αύριο Τρίτη, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Μάλιστα.

0: Συνεχίζεται πάντως το ρεπορτάζ έξω από τα σχολεία, έτσι κάθε μέρα όταν τελειώνουν εξετάσεις και αυτά, εντάξει. Λίγα λεπτά μετά περιμένουν να παίξουν τα μικρόφωνα οι ρεπόρτερ, να πάρουν συνέντευξη από τους υποψηφίους, πώς ήταν τα θέματα, πώς έγραψες, τι στόχους έχεις. Κλασικές ερωτήσεις, δεν ακούς τίποτα πρωτότυπο.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξίας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε ότι οι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
2: Σου δίναν και τα κείμενα ιδέες. Δηλαδή, δεν έχω παράπονο. Έπεσε και αντιστοίχηση πολύ καλό αυτό, τρεις μονάδες.
3: Τι θέλετε να πει,
2: ιατρική αυτή.
3: Αποκλείεται άλλο.
2: Αλλά όχι ιατρική, όντως.
3: Είστε δηλώσει ιατρική.
2: Ναι. Γιατί δεν με κάνετε ιατρική.
0: Έλατε, δηλαδή δεν κατάλαβα, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει στόχο την ιατρική άσχετα αν δεν την πιάνει με τίποτα. Α, ο στόχος παραμένει στόχος όμως. Πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή είναι κακό να ονειρεύεται ο άλλος. Πάμε για βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ της συναισθηματικής αξίας.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
5: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
7: 530,
5: εκατομμύρια στις τράπεζες.
7: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
6: Τι είπατε?
7: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
8: Και μιλάμε για πράφετ.
7: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
9: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
7: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα πληρώνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το κοχρεωλήσει άτσινε 20 εκατομμύρια.
10: Πώς σε λένε, μικρέ?
7: Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
6: Α, τέλεια.
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
5: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
11: Δεν τη χρωστά 150 εκατομμύρια.
5: Βαρδάκα Χρυσοχώ, 30 εκατομμύρια.
11: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ, Βαρδάκα.
5: Φωτογράφο, 800.000 δραχμές.
11: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
12: They're the same picture.
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
13: Ξύδι. Λυπάμαι.
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
14: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
15: Αυτό δεν μπορούν
7: να πληρωθούν ποτέ. Που δεν διαγράφονται.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
14: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
7: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
17: Μπράβο παιδί μου.
7: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Ξυπνήστε.
18: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε.
11: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς?
7: Όχι.
11: Έτσι, ε.
16: Σιγά, καλημέρα σας.
11: Εγώ θα σας φέρω 2-3
19: χρωστά. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
7: Ήταν τέλεια.
16: Μέρα.
7: Ήταν ακριβώς σαν και εμάς. Δωροδοκούσανε, προδίδανε, χτίζανε αφαίρετα, παραβιάζαν τους νόμους. Ακριβώς σαν και εμάς.
5: Ο Άδωνης έπαθε σαλιαρέλι. Μπάς του σαλιαρέλι που έλεγε δεν χρωστάω. Δεν το ξέρω. Δεν πληρώνω. Θα πληρώσω κάποιον που δεν το ξέρω. Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Ανδρουλιδάκης in the house, ladies and gentlemen. Yes, sure will do. Οικονομικές ειδήσεις. Αλλάζει, λέει, το ακατάσχετο. Έλα, πάει στα 1600. Έλα, πω πω, ανακουφίστηκε ο κόσμος όλος. Να, ορίστε. Δεν έκανε αύξηση στους Μητροπολίτες μόνο, κάνει αύξηση και στο ακατάσχετο. Σε αυτούς που δεν τα βγάζουν πέρα και δεν μπορούν να πληρώσουν και τους έχει κατασχέσει τους λογαριασμούς η ΑΔΕ για να πάρει τα λεφτά που χρωστάνε οι φορολογούμενοι. Το ακατάσχετο από τα 1250 πάει στα 1600. Αναπροσαρμόζεται το μέτρο μετά από πολλά χρόνια. Τη στιγμή που το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 2.500 έπρεπε να είναι το ακατάσχετο, μπας περιπτώσει. Ποιος ζει με 1.600 ευρώ? Ποιος ζει με 1.600 ευρώ?

Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Νεαρή μου καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Παναγιώτη, Κώστα, Αντώνη καλημέρα. Καλημέρα Αντένη, Γιώργο καλημέρα. Και απέναντι Χαρούλη καλημέρα. Χάρη. Είμαστε σας Χάρη, είμαστε σας. Ό,τι γίνει μέσα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αυτά, τίποτα άλλο. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να παραπονιέται για τη διαιτησία.

Ωραίες ιστορίες, στιγμές μοναδικές ζήσαμε όσοι παρακολουθήσαμε λίγο το Ρολάν Γκαρός. Νέος βασιλιάς στο Παρίσι, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, νικώντας 3-2 το μαχητικό Φλάβιο Κομπόλι. Είναι ο πρώτος τίτλος Grand Slam για τον Γερμανό, που πάντα κάτι συνέβαινε, έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Η Μίρα Αντρέεβα στο γυναικείο κατέξει τον τίτλο. Νεότατη, 19 νομίζω. Ρονόν πέτυχε. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Κάνοντας μια εξαιρετική έτσι εμφάνιση στο φετινό Ρολάν Γκαρός, να κερδίσει τον τελικό την Μάγια Τσβαλίνσκα, η οποία όταν ξεκίνησε το Ρολάν Γκαρός φέτος ήταν στο νούμερο 114. Η Ουκρανή αθλήτρια του τένις, η οποία φτάνοντας στον τελικό έβαλε στην τσέπη της περισσότερα χρήματα από όσα είχε βάλει σε όλη την καριέρα μέχρι πριν τον Ρολάν Γκαρός. Μια αθλήτρια η οποία είχε σταματήσει το τένις για 2 χρόνια, κοιτάζοντας κατάματα το θηρίο της κατάθλιψης, και τον νίκησε το θηρίο. Είναι δεδομένον ότι πολύ σύντομα θα κάνει, θα πάρει και τον πρώτο της μεγάλο τίτλο. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλή εβδομάδα, καλή μου Ρεγκίνα. Καλά πέρασε το Σαββατοκύριακο, είδα. Πολύ ωραία περάσατε. Πάντα έτσι σε χάρες. Τι άλλα ωραία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο αθλητισμό. Είχαμε την πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που ο Μόντο Ντουμπλάντης δεν κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό. Στο Diamond League της Στοχόλμης ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια και 40 διοργανώσεις. Γιατί το μυαλό του το έχει λέει στο γάμο του. Έχει το μυαλό του στο γάμο του. Είναι αυτός λέει είναι ο νούμερο ένα στόχος αυτή την περίοδο. Τώρα δεν μπορώ βέβαια αυτόν λίγο να το έτσι. Το μυαλό του μάλλον είναι στην προετοιμασία του γάμου του. Ο άνθρωπος έφτασε μόνο μέχρι το 580. Δηλαδή να ακούσω εγώ ότι ο Ντουμπλάντη σταμάτησε στο 580. Αυτός περνάει για πλάκα τα 6 μέτρα και τα 6-10 και τα 6-15, τα περνάει για πλάκα. Να μείνει στα 580. Λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα είχε βγει το βράδυ, θα ήταν σε πάρτι. Τίποτα μπάτσελορ και τέτοια, δεν μπορεί. Στον μπάτσελορ θα ήταν.

Πάμε να ανεβάσουμε λίγο την ενέργεια τώρα στο τέλος. Καλημέρα στην κυρία Εσμήνη. Και καλημέρα και στην κυρία Ιουστίνη. Η κυρία Εσμήνη είναι δεν είναι 4 Μαΐων. 3 Μαΐων, 4. Η κυρία Ιουστίνη είναι 90 Μαΐων. Όχι, για να καταλάβετε έτσι ότι το ραδιοφωνικό μου σοου αγγίζει όλες τις ηλικίες. Είμαστε κοντά σας. Από τα γενοφάσκια μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τι έγινε Κεφαλονιά σήμερα? Πού είναι οι Κεφαλονίδες σήμερα? Τι έγινε Μάκη, κουράστηκες? Ήρθες ένα... μια ημερήσια ήρθες στη Ζάκηθο να πούμε να πας στο Water Village

WhatsApp. Κάτι τρέχει με το WhatsApp. Τι τρέχει, κάτι θα τρέχει. Για να το λες, Τιμόθε, κάτι θα τρέχει. Θα ενημερώσω το τεχνικό team του σταθμού. Καλημέρα, καλημέρα Τιμόθε. Μπορείς με τον παραδοσιακό τρόπο, Messenger.

Τρίτη πράξη στις 9 το βράδυ απόψε για τους τελικούς της GBL. Game 3 στο ΣΕΦ. Για να δούμε ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Συνήθως όταν το σκόρ είναι 1-1 και παίζει το τρίτο παιχνίδι, έχει πλεονέκτημα αυτός που θα πάρει το τρίτο παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ψυχολογικό πλεονέκτημα δηλαδή.

Δευτέρα σήμερα, δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για φαγητό. Αν δεν έχετε κανονίσει όμως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί το λαδολέμονο είναι ένα τηλεφώνημα μακριά. 33409. Παίρνεις τηλέφωνο. Καθημερινά εκτός Κυριακής, μεσημέρι βράδυ. Τώρα τα μεσημέρια και με μαγειρευτά. Οπότε παίρνεις 33409. Τι μαγειρεύετε σήμερα? Σου λένε το μενού με τα πιάτα ημέρας. Τα ψητά είναι πάντα έτσι σε πρώτη ζήτηση. Και μεσημέρι και βράδυ. Τα μαγειρευτά μόνο τα μεσημέρια. Υπέροχες χορταστικές σαλάτες και νοστιμότατα ορεκτικά. Πλήρες μενού δηλαδή.

Τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου σήμερα. Κεντρικό θέμα δεν είναι άλλο από τις συνθήκες ασφυξίας στο αεροδρόμιο. Τις καθυστερήσεις στον έλεγχο των διαβατηρίων όσων έρχονται από Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην παραλαβή των αποσκευών. Εγώ είπα, παιδιά, μια καντίνα να βάλει η Φράπορτ εκεί, μια καντίνα στην πίστα του αεροδρομίου μέσα, μέχρι να, έτσι, για να χαλαρώνουν στην ουρά περιμένοντας κανένα τρίωρο. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου, για τη συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας, καλημέρα σας, τα δικά σας σχόλια, και ακόμα περισσότερο αυτούς που δεν επικοινωνείτε, αλλά απλά είστε αυτό που λέμε σιωπηροί ακροατές. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio. Πού μια!
6: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.

Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.

Φτάσαμε αισίως στην Δευτέρα 8 Ιουνίου. Παιδιά, ο καιρός κυλά, ο χρόνος κυλά πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς χαμπάρι αυτό ή αν είναι δική μου αίσθηση. Ενδεχομένως και να είναι. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί.

Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, stigmafm.gr είναι η ιστοσελίδα και επισκεπτόμενοι το site. Μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με WhatsApp είτε με Viber, είτε μέσω WhatsApp είτε μέσω Viber. Να μας πείτε την καλημέρα σας, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε, ένα ερώτημα. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr. Λοιπόν, έθριος ο καιρός βεβαίως σήμερα, βορειοδυτική άνεμη ασθενής 3 με 4 βοφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Εντάξει, φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή, δεν έχουμε καύσωνες, και ευτυχώς δηλαδή από τόσο νωρίς να έχουμε καύσωνες.

Να πω χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα που είναι η Κάλια, η Καλλιοπία, η Καλλιόπη, ο Ναυκράτης, ο Ναυκράτιος, η Πόπη, η Πίτσα. Η Πίτσα είναι από τη Χαραλαμπία, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, από όπου και αν βγαίνει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης, από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ενώ το 1859 πέθανε ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, δηλαδή την κοινώς όπως την ξέρουμε παραμάνα. Το 1916 γεννήθηκε ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος που μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου και θα το επιτύχει 20 ημέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1928 επαναλαμβάνω συνέβη αυτό. Το ΔΕ 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ τότε, 1932. Ήταν 8 Ιουνίου του 1940.

Τι έλεγα, ναι, ήταν 1940, 8 Ιουνίου, όταν γεννήθηκε η Νάνσι Σινάτρα, pop τραγουδίστρια την εποχή εκείνη, μια από τις μεγάλες της επιτυχίες. These boots are made for walking.

Ήταν 1947 όταν γεννήθηκε ο Μπόζ Σκάγκς, τραγουδοποιός της rock and soul μουσικής. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του με τίτλο 1984. Το 1955 γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το 3WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Το 1962 πέθανε ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης ο ίδιος. Το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ο Μίκης Θοδωράκης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα.

Πριν συνεχίσουμε με σημαντικά γεγονότα, να πούμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί 5 δρομολόγια καθημερινά αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο δηλαδή. Το πλήρες πρόγραμμα των δρομολογίων έχει αναρτηθεί στο site levanteferries.com. Μιλάμε για μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη το πρόγραμμα. Φυσικά, όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια, ενημερώνει η εταιρεία για τις ώρες των δρομολογίων. Η Levante Ferries, για τη δική μας άνεση και εξυπηρέτηση, μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας σε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε, εύκολα, γρήγορα και απλά, για να μην τρέχουμε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων και αγχωνόμαστε για το πώς θα παρκάρουμε, με το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Ναι, ή στο λιμάνι βέβαια τελευταία στιγμή, τα αποφεύγουμε αυτά. Ήταν 1978 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι από τους Rolling Stones.

Κουτσούδης. Το 1995, 8 Ιουνίου, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Ελ Γκρέκο, δηλαδή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, με 290 εκατομμύρια δραχμές τότε, τόσο στήγησε η αγορά του έργου. Το ποσό αυτό συγκεντρώθηκε από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Τέλος, το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.

Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Η Αγκροκέρ παρέχει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, εφοδίων, μηχανημάτων για τους αγρότες μας, προφανώς και κορυφαία προϊόντα, επώνυμα. Διαθέτει και υπηρεσίες γεωπόνου, Γεώργιος Κεφαλινός, για την σωστή καθοδήγηση στο αγρότη βήμα-βήμα, για τις σωστές επιλογές, για μια πιο αποδοτική καλλιεργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ το 23348. Εννοείται ότι πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης. Και Μπράτη σωστά, επισκεπτόμενος τον Μπράτη, γιατί? Διότι βρίσκεις για κάθε δωμάτιο του σπιτιού πραγματικά τα είδη που θέλεις. Τι θέλεις? Θέλεις καινούργια έπιπλα, σόφα κόμπανε, κορυφαία, κουρτινόξελα και κουρτίνες, δάπεδα, φωτιστικά. Θέλεις για το υπνοδωμάτιό σου σεντόνια, κορυφαία ανατομικά στρώματα. Επιτέλους ένα στρώμα να ξεκουράζει την κορμάρα σου. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς είναι αυτά της Elite Strom και τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης για την Ζάκυνθο. Κανένας άλλος. Θέλεις για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη? Βεβαίως και υπάρχουν. Εάν δεν θέλετε και είδη για εξωτερικούς χορούς, δηλαδή τεχνητό γκαζόν και τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης, υφάσματα, ανεξίτηλα και αδιάβροχα, βεβαίως τα διαθέτει ο Μπράτης και πάρα πολλά άλλα είδη. Οι τιμές είναι προσιτές και οι προσφορές σε πολλά είδη είναι καθημερινές. Λοιπόν, πάμε από την διεθνή μας επικαιρότητα να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς είχαμε τον φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει 15 θανάτους και 129 τραυματισμούς. Είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια των Φιλιππίνων. Είχαμε πολλά κτίρια και σπίτια που κατέρευσαν σε διάφορες περιοχές. Εκδόθηκε μετά το σεισμό και προειδοποίηση για τσουνάμι. Σύμφωνα με την προειδοποίηση ενδέχεται κύμα έως και 3 μέτρων να πλήξει τις Φιλιππίνες. Βεβαίως οι αρμόδιες αρχές εκεί παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις επιπτώσεις, βέβαια, από αυτό τον πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο σεισμό και φωνικό σεισμό. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όχι απλά δεν έχουμε αποκλιμάκωση, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε κλιμάκωση, το ακριβώς αντίθετο. Το Ιράν και το Ισραήλ ανταλλάσσουν χτυπήματα. Με αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα χθες εναντίον στόχων της Χεσμολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο, το Ισραήλ αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους, ενώ υπήρξε και αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη αντιδρά.

Το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ. Πάλι πήρε την Ανιούσα το πετρέλαιο, διεθνώς, τα καύσιμα δηλαδή διεθνώς. Και τι λέει ο πολύ αγαπημένος μου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε και σε μια πολύ γνωστή Αμερικανίδα δημοσιογράφο σε μια συνέντευξη που έδινε, on camera. Έτσι με πολύ κολακευτικά σχόλια για τη δημοσιογράφο. Λοιπόν, είπε ότι εντάξει, λέει, κάνατε το κομμάτι σας, ακούστε τώρα, κάνατε το κομμάτι σας, προς το Ιράν η αναφορά, ρίξατε τους πυράβλους σας, οκ, okay, αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πω και στον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό δηλαδή εκεί, πρωθυπουργό, να μην ανταποδώσει. Πάρα πολύ ωραία.

στη δημοσιογράφο του NBC, την Kristen Welker. Της είπε είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη και αποχώρησε. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική συμπεριφορά.

στα εσωτερικά μας τώρα είχαμε την έτσι κρίσιμη, τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις εκεί σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι να πω, να πω ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, λέω εγώ. Πέρασε βέβαια η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε μαζί με τον... όχι μαζί, πάμε δίπλα με τον Τσίπρα, είπε. Πάμε δίπλα με τον Τσίπρα. Τι θα πει δίπλα? Συμπόρευση δηλαδή, συνεργασία κατά κάποιον τρόπο. Έτσι το εκλαμβάνω. Βέβαια υπήρχε και ένα σημαντικό ποσοστό, 40%, που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Παύλου Πολάκη και όχι μόνο, να κατέβει αυτόνομο στις εκλογές στο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.

στο Πασόκ. Εντάξει, υπήρξε μία ένταση με τα όσα έχει κατά καιρούς αναφέρει ο κύριος Δούκας. Η Βελόνα δεν πάει προς τα πάνω, δημοσκοπικά εννοώ, μάλλον προς τα κάτω. Υπάρχει και εκεί αναταραχή, γενικότερα έχει φέρει αναταραχή στην αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΚΚΚ, το οποίο εντάξει, κινείται μόνο του, σταθερά εκεί. Γίνεται ένας χαμός στην αντιπολίτευση μετά την, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξη Τσίπρας δημοσκοπικά πλέον στρογγυλοκάθεται καθαρά από θέμα ποσοστών στην δεύτερη θέση. Και τώρα που μιλάμε φαίνεται να είναι ο μοναδικός πόλος, αν θέλετε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιπολιτευτικός εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια είναι σταθερά πρώτη και με σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Πρωθυπουργός που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφει. Και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τις φημολογούμενες, με τον φημολογούμενο αν θέλετε ανασχηματισμό.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp.

μέσω του stigmafm.gr ή στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο email studio@stigmafm.gr. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν την τοπική μας εδώ επικαιρότητα.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Στο

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

35 λεπτά είμαστε μετά τις 10, μαζί μέχρι τις 12. Θυμίζουμε ότι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, που είναι καθημερινά μαζί μας, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων InviroLabs, το οποίο πραγματοποιεί αναλύσεις σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, ακόμα και σε ελαιοτριβία, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Επικοινωνήστε με την Αγκροκέρ στο 23 348 για να μάθετε περισσότερα. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα, θα αποκτήσετε το καλύτερο παγκοσμίως ανατομικό στρώμα, Elite Strom. Τα διαθέτει μόνο Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Η σειρά Σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και αναφέρομαι στη μεγάλη διάκριση πραγματικά που πέτυχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες βέβαια του Λυκειακού Τμήματος του Γυμνασίου Βολιμών. Κατέκτησαν το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας στον 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο «Σινεμά Διάβασες». Η ταινία «Το κορίτσι αυτό» απέσπασε διεθνή αναγνώριση, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που έρχεται και σε μια περίοδο και άλλων σημαντικών εξελίξεων για την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου, τον κύριο Διονύση Πόθο, τον έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές.
0: Τελειώνουν, επειδή το αναφέρατε, τελειώνουν σήμερα πανελλαδικές.
1: Σήμερα τα λύκεια, συνεχίζουμε τα ΕΠΑΛ και έχουμε και το ειδικό μάθημα αγγλικών και στα αλλαγητικά μαθήματα που θα λάβουν μέρο οι υποψήφοι.
0: Ναι, άρα λοιπόν σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια.
1: Για τα γενικά λύκεια, εκτός από το ειδικό μάθημα.
0: Εκτός από το ειδικό
1: ή τα ειδικά μαθήματα.
0: Μιας και έτσι ξεκινήσαμε με αυτό, όλα κύλησαν ομαλά, υπήρξαν προβλήματα.
1: Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω να, επειδή είναι η διαδικασία.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι, τι ισχύει
0: μέχρι τώρα.
1: Μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά.
0: Όλα πήγανε ομαλά.
1: Ναι, ναι, και καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριε Πόθο, πόσα σχολεία συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό που πήρε το πρώτο βραβείο?
1: Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι είναι από όλη την Ελλάδα, γιατί είχε ένα email. Και θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Γυμνασίου Βολιμών με τις ηλικιακές τάξεις.
0: Ναι.
1: Διότι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση και δίνει έτσι μεγάλη έμφαση στη δημιουργικότητα, στην έμπνευση, στη συνεργασία και στην αφοσίωση την οποία έχουν δείξει ή που έδειξαν αυτά τα παιδιά στην καλλιτεχνική τους αυτή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είχαν δυνατότητα να δείξουν τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης και απέδειξαν ότι η μαθητική δημιουργία μπορεί να συγκινεί, να προβληματίζει και να εμπνέει.
0: Υπήρξε άλλο σχολείο από τη Ζάκνθο που μετήχε στο διαγωνισμό?
1: Δεν το ξέρω αν συμμετείχε ή όχι. Εμείς είδαμε τα αποτελέσματα που είναι από όλη την Ελλάδα και πρώτον όχι μόνο από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
0: Α,
1: και το πρώτο βραβείο το πήρε το Γυμνάσιο Βολιμών στις Λυκειακές Τάξεις.
0: Συγγνώμη, μετήχανε και από άλλες χώρες?
1: Ναι, και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Κύπρο και από σχολεία της Ομογένειας.
0: Α, μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, γιατί μιλάμε για ένα μικρό σχολείο της περιφέρειας, δεν μιλάμε τώρα.
1: Είναι όμως ένα σχολείο, το έχω πει, το λέω χρόνια, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στους καθηγητές και στους διευθυντές του σχολείου και στην τοπική κοινωνία, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το σχολείο αυτό.
0: Ναι.
1: Και με την ευκαιρία αυτή που είμαστε στις Βολίμες,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω για το θερινό σχολείο, το οποίο θα λειτουργήσει 7 με 10 Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Ναι. Στις Βολίμες, στο Γυμνάσιο Βολιμών με ηλικιακές τάξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Ζακυνθίων και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και το θέμα θα είναι φυσική και τεχνητή νοημοσύνη. Η συμμετοχή των μαθητών είναι δωρεάν. Και θα πρέπει να δηλώσουν, έχουμε στείλει ένα δελτίο τύπου που θα μπορέσουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
0: Ναι.
1: Και η μεταφορά από και προς το σχολείο θα είναι δωρεάν από το Δήμο.
0: Τώρα, επειδή
1: και
0: το
1: νομίζουμε ότι είναι μια έτσι ωραία ευκαιρία,
0: ναι.
1: 7 με 10 Ιουλίου, τα παιδιά να έχουν μια έτσι άλλη προσέγγιση προς τη φυσική.
0: Έχουν κλείσει θέσεις?
1: Όχι, υπάρχουν θέσεις ακόμα.
0: Πού μπορούν να δηλώσουν?
1: Πραγματικά θα θέλαμε να συμμετέχουν σύντομα προς τα παιδιά.
0: Ναι, πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και με ποια διαδικασία?
1: Λοιπόν, υπάρχει μία ιστοσελίδα,
0: ναι,
1: Hero Lab Physics UTH, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας GR. Και στο δελτίο τύπους που σας έχουμε στείλει και στα σχολεία αναφέρεται αυτή η διεύθυνση. Οπότε τα παιδιά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να έχουν και περισσότερες πληροφορίες.
0: Τελικά, όλο και πιο συχνά πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει έτσι στη διαδικασία την εκπαιδευτική.
1: Είναι παντού. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού.
0: Mm.
1: Σε όποια επιστήμη και να ασχοληθούμε θα δούμε ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Υπάρχουν έτσι ανησυχίες ή πώς θα το πω, για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι,
0: και πόσο...
1: εγώ νομίζω ότι σημασία είναι να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ήθελε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Κύριε Πόθο, ανακοινώθηκε και η ένταξη δύο σχολείων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δύο σχολείων της Ζακύνθου.
1: Το ΕΠΑΛ Ζακύνθου και είναι και το ΕΝΕΓΙΛ.
0: Το ΕΝΕΓΙΛ.
1: Τα και... οποία θα είναι στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Ήδη με αυτό το. Ένα μεγάλο ποσοστό των σχολικών συγκροτημάτων θα έχει επισκευαστεί ή θα έχει ανακοινιστεί. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το πρώτο γυμνάσιο, το πρώτο λύκειο και το Εσπερινό.
0: Ναι.
1: Μετά στο μουσικό σχολείο. Αυτά γίνανε με το ΤΙΤ νομίζω. Και τώρα το καταστάρι πέρυσι με το πρόγραμμα Γιαννάκου. Και τώρα είναι το ΕΠΑΛ και το ΕΝΕΓΙΛ. Άρα περίπου τα μισά σχολικά συγκροτήματα θα έχουν ανακοινιστεί.
0: Ναι. Είναι δύο από πέντε συνολικά σχολεία από όλη την περιφέρεια, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δύο από το ΕΝΕΓΙΛ είναι ένα από τα ελάχιστα σχολεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Βάσει του προγράμματος Μαγέρτα Γιαννάκου, για να καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ναι, τι παρεμβάσεις προβλέπονται, τι αλλάζει?
1: Είναι σύμφωνα με τις εισηγήσεις των σχολείων και των μηχανικών.
0: Mm-hmm.
1: Θα δείτε όμως, παραδείγματος χάρη, το γυμνάσιο Καταστάριο.
0: Ναι.
1: Για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση και αν πάτε στο γυμνάσιο Καταστάριο θα δείτε ένα διαφορετικό σχολικό συγκρότημα.
0: Σε κάθε επίπεδο.
1: Ναι. Βέβαια έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο σχολείο, στο γυμνάσιο Καταστάριο.
0: Άρα λοιπόν το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ριζική ανακαίνιση.
1: Ανακαίνιση του σχολείου, βέβαια.
0: Ανακαίνιση. Και ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση είναι δύο σχολεία. Έχουν μπει στο πρόγραμμα. Είναι ένα άλλο πρόγραμμα.
0: Άλλο πρόγραμμα.
1: Ναι, που είναι το δεύτερο λύκειο και το γυμνάσιο Βολημών.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι άλλο έτσι σημαντικό που έχετε εσείς ξεχωρίσει?
1: Όχι, προετοιμασόμαστε για την επόμενη σχολική χρονιά. Τώρα είναι η περίοδος να εξετάσουμε, να τελειώσουμε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και επίσης και του χρόνου θα φιλοξενήσουμε και τρία συνέδρια,
0: ναι,
1: στη Ζάκυνθο. Είναι ένα με το Πανεπιστήμιο, με το Γενικό Πανεπιστήμιο, ένα συνέδριο για την καινοτομία τέλος Σεπτεμβρίου. Ένα δεύτερο είναι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Και μετά θα η Βουλή των Εμφύβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: θα κάνει ένα φεστιβάλ εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πόθο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε και εμείς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, τον κύριο Πόθο. Επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική διάκριση, έτσι, για το πρώτο, μάλλον για τις ηλικιακές τάξεις του Γυμνασίου Βολημών, με το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας που έλαβε το σχολικό συγκρότημα στον 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο «Σινεμά διάβασες». Ερώτημα, σινεμά διάβασες? Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν και δημιουργικότητα και μια έτσι έντονη καλλιτεχνική ροπή, έμφαση. Έκφραση, όχι έμφαση, έκφραση, η οποία αναγνωρίζεται και διακρίνεται.

Και μιας και μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με τον κύριο Πόθο, σήμερα τα παιδιά εκεί υποψήφοι για τις πανελλαδικές των γενικών λυκείων διαγωνίστηκαν σε ιστορία, οικονομία και φυσική. Όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πιο απαιτητικά έτσι τα θέματα που έπεσαν στη φυσική, μάλλον αναμενόμενα στην οικονομία, δεν μπορώ να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, και περίπου έτσι αναμενόμενα και στο μάθημα της ιστορίας.

Σε τοπικά πάντα θέματα στην Πάτρα ήταν την περασμένη εβδομάδα ότι η περιφερειάρχης Ακίνθου ο κύριος Καποδίστριας, όπου συντόνισε το Διεθνές Συνέδριο International Conference of Balkan and Black Sea Regions. Η όλη συζήτηση αφορούσε την στρατηγική συνεργασία της διάσκεψης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης και της οικονομικής συνεργασίας χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Μετήχαν η τέος υφυπουργός η κυρία Βούλτεψη, ο προϊστάμενος πολιτισμού, τουρισμού και απασχόλησης ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Λαβρέντιος Βασιλιάδης, το διπλωματικό στέλεχος διεθνών οργανισμών στο χώρο των περιφερειακών συνεργασιών η κυρία Ειρίνα Κοσμά και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας ο κύριος Φωκίων Ζαΐμι. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 40 χώρες και πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση εστιασμένη στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της γαλάζιας οικονομίας, της συνδεσιμότητας των ευρύτερων περιοχών και της ειρήνης.

Πέντε δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η Levante Ferries. Το πρόγραμμα, οι ώρες των δρομολογίων που θα σας αναφέρω και είναι βέβαια στο site levanteferries.com, ισχύουν μέχρι και 18 Ιουνίου, για 10 ημέρες δηλαδή ακόμα. Εάν υπάρξουν έκτακτα δρομολόγια, ενημερωνόμαστε μέσω του site της εταιρείας. Τα δρομολόγια είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Αγοράζετε τα εισιτήριά σας διαδικτυακά με μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε.

Και επειδή νωρίτερα αναφέρθηκα στον φωνικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, να πούμε ότι είχαμε και αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση και στη Βόρεια Εύβοια, 4,3 ρίχτερ. Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, χθες σημειώθηκε αυτή, οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή προφανώς είναι ανήσυχοι. Διότι αυτή η δόνηση ξύπνησε και μνήμες από παλαιότερους σεισμούς στην περιοχή. Πάντως οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθυσυχαστικοί. Παρακολουθούν το φαινόμενο και λένε ότι είναι εκεί, εξελίσσεται ομαλά, όπως πρέπει δηλαδή, με μετασεισμικές δονήσεις. Δεν φοβούνται δηλαδή για κάτι μεγαλύτερο σε μέγεθος.

παρενόχλησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη την πτήση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Δεν ήταν και ο μόνος βέβαια που παρενόχλησαν. Έκαναν το ίδιο και για την Γαλλίδα ομολογό του και τον Ολλανδό ομολογό του. Δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει. Ενώ χθες το βράδυ σημειώθηκε και επεισόδιο παρενόχλησης μέσω κλήσης στον ασύρματο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους, έτσι. Και όλα αυτά ενώ... Σήμερα έχουμε την υπογραφή στην συμφωνία με την ονομασία SOFA, όπου προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά βέβαια για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία από Γαλλία, Κύπρο, παρόν και ο κύριος Δένδιας.

Ακούτε Στίγμα. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας το δικό σας μήνυμα μέσω WhatsApp ή μέσω Viber. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, που μπορείτε και μας ακούτε βέβαια ζωντανά, ή μέσω email, το οποίο είναι το studio@stigmafm.gr. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, πέρα των κορυφαίων προϊόντων και πλήρης γκάμας εξαρτημάτων και αγροεφοδίων που έχει, που διαθέτει για τους αγρότες μας, παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου. Μια πολύτιμη υπηρεσία για να παίρνουν οι αγρότες τις σωστές αποφάσεις, ειδικά οι εραστέχνες, για να λύνονται όποιες απορίες έχουν. Γεώργιος Κεφαλινός. Πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση βεβαίως για να παρέχει αυτή την προσφορά. Επισκεφτείτε την Αγκροκέρ στα Ντουρέικα Γαϊτανίου ή καλέστε στο 23 3 48.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς. Τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 9 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα, μέχρι τις 12 μαζί, πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Τα συνεχόμενα περιστατικά τηλεφωνικών αλλά και διαδικτυακών απατών προκαλούν έντονη ανησυχία στο νησί μας. Έχουν αυξηθεί, οι επιτίδοι αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας και να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όπου η οικονομική δραστηριότητα στο νησί αυξάνεται, λογικό είναι, αυτά τα κυκλώματα στοχοποιούν συστηματικά τη Ζάκυνθο, εκμεταλλευόμενα βέβαια την άγνοια κάποιων ή την απροσεξία συμπολιτών μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ζακυνθού, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Μπάστα, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναφερθεί στο θέμα και έχετε επισημάνει τους κινδύνους που υπάρχουν. Θεωρείτε ότι η κατάσταση βαίνει όλο και πιο ανησυχητική με αυτές τις απάτες?
1: Ακούστε, δυστυχώς η Ζάκυνθος βάλεται πανταχώθεν και αυτό που λέμε διαρκώς και το επισημαίνουμε σε όλα τα επίπεδα και με όσο δύναμη μπορούμε να έχουμε, είναι ότι δυστυχώς, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση, είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ότι όλοι πλέον βλέπουν τη Ζάκυνθο σαν ένα χώρο όπου υπάρχει παχτολός χρημάτων και οι άπαντες βρίσκονται εδώ και ψάχνουν να βρουν να μαζέψουν χρήματα. Ό,τι αποσπάσουν, ό,τι πάρουν από το νησί. Η δεύτερη μεταβλητή είναι, οι Ζακυνθινοί δεν είναι άνθρωποι κακοπροαίρετοι και σκέφτονται με μια πιο παραδοσιακή σχέση και αντίληψη, είναι πιο προσιλωμένοι στην οικογένειά τους. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτά τα κυκλώματα, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό, όπως θα πούμε παρακάτω, το πλέγμα, έχουν δημιουργήσει ένα προφίλ και βάσει αυτού του προφίλ προσπαθούν να εξαπατήσουν τους συντοπίτες μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχουν καταφέρει να πετύχουν το σκοπό τους σε κάποιες από τις φορές. Έχουμε μιλήσει τόσο καιρό, έχουμε αρθρογραφήσει στα ραδιόφωνα, προσπαθούμε με τη βοήθεια των δημοσιογράφων να απαντήσουμε και να πούμε στους συμπολίτες μας, κανένας δεν μοιράζει χρήματα.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν υπόσχεται ότι θα δώσει χρήματα. Καμία τράπεζα δεν θα σε πάρει να σου πει, ξέρεις κάτι, έχεις αυτό, θέλω να πάρεις αυτά τα χρήματα. Κανένας υπάλληλος της ΑΔΕ δεν έχουν υπαλλήλους να βγάλουν τις καθημερινές δουλειές. Δεν θα σε πάρει τηλέφωνο να σου πει έχεις να πάρεις επιστροφή. Όποιος πάρει τη συμπολίτη μας τηλέφωνο θα ξέρει ότι από πίσω κρύβεται απάτη.
0: Απάτη, ναι. Και
1: δεύτερο
0: βέβαια,
1: είναι ότι έχουν βάλει στην υπηρεσία της απάτης και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εδώ είναι το ζητούμενο.
1: Εδώ μπορούν και κάνουν το εξής. Με διάφορες μεθόδους και από εδώ αυτό το τσούρμο που γυρίζει γύρω γύρω, μαζεύει πληροφορίες αφενός, καταγράφουν κάποιες οικείες φωνές, αναπαράγεται στην τεχνητή νοημοσύνη και πλέον ο άλλος που δεν είναι υποψιασμένος ακούει τον τραπεζίτη ή ακούει το παιδί του να του ζητάει βοήθεια.
0: Άρα, με συγχωρείτε που διακόπτω, για να γίνει κατανοητό εύκολα, αντιγράφουν φωνές
1: βέβαια,
0: γνωστών προσώπων ή συγγενικών προσώπων.
1: Ανάλογα το προφίλ που έχουν δημιουργήσει για τον πελάτη που έχουν βρει, πώς θα τον εξαπατήσουν.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται, γιατί όντως από πίσω είναι απάτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια υπόθεση που έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο πριν 2 μήνες,
0: ναι.
1: Μάλλον με τη φωνή του παιδιού ή της κόρης, και λοιπόν έφερε στο σημείο να βγάλει έξω τα χρυσταφικά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι και ξέρουμε από πού έρχονται, έτσι.
0: Τι εννοείται?
1: Ξέρουμε, οι κοινωνικές ομάδες τώρα έχουν προσδιοριστεί, γιατί όσες φορές έχουν γίνει επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας σε καταβλισμούς, έχουν βγάλει λευράκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν όλοι αυτοί που είναι απλωμένοι γύρω γύρω μαζεύουν το υλικό, το οποίο υλικό το προσδιορίζουν.
0: Ναι.
1: Να μου πεις, όντως είναι δύσκολο, όντως γίνονται προσπάθειες, αλλά δυστυχώς πέφτουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί υπάρχει έλλειμμα ψηφιακής αντίληψης. Και πλέον σε αυτό το αλαλούμ και την αβεβαιότητα της ψηφιακής του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκουν αυτή τη χαραμάδα και περνάνε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πλέον δεν χρειάζεται κανένας συμπολίτης όταν δέχεται ένα τέτοιο τηλεφώνημα να πιάσει συζήτηση μαζί τους. Αμέσως το κλείνει.
0: Ή να καλέσει πίσω.
1: Ναι, και να τον καλέσει πάλι θα γιατί έχει το προφίλ και με την τεχνητή νοημοσύνη βγάζει γρήγορα ψυχογράφημα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα πλέον μπορεί και του βγάζει γρήγορα ψυχογράφημα.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Τσουκαλά, αυτοί που είναι περισσότερο στο στόχαστρο είναι ηλικιωμένοι.
1: Ηλικιωμένοι, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι. Είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στη ζωή.
0: Έχουν
1: διαφορετικό αξιακό κώδικα. Και πάνω σε αυτόν τον αξιακό κώδικα που για αυτούς δεν υπάρχει, τους απατεώνες, προσπαθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να εξαπατήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γνωρίζουμε...
1: Πάντα με το κίνδυνο είτε συγγενικών προσώπων πολύ οικείων είτε με το φόβο, με να τους εκφοβήσουν.
0: Ναι, εκφοβισμό, ναι.
1: Γι' αυτό και λέμε προσοχή, αυτό είναι το δεύτερο που έχει βγει το τελευταίο χρόνο, δηλαδή μέσα σε 26, δεν χρειάζεται να έχετε συζήτηση μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν υπάρχει θέμα, απλώς σας παρακαλώ πολύ, είμαι

0: email τώρα αυτή τη στιγμή βάλετε, βαλόμε θα μπορούμε να λαμβάνουμε 20-30 τη μέρα.
1: 30
0: τη μέρα. Δηλαδή μπορεί να λάβεις από χίλιες μεριές email.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται ούτε καν να το ανοίξεις. Ναι. Όταν βλέπεις που είναι email το οποίο δεν συναλλάσσες, ότι κάνουμε όλοι, το διαγράφουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή το διαγράφουμε. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν η χ τράπεζα η οποία πολλές φορές και δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις καταθετικό λογαριασμό. Είχες ποτέ εκεί καταθετικό λογαριασμό? Σαφώς και όχι. Άρα κάτι υποκρύπτεται από πίσω, γιατί πολλές φορές αυτά τα email από πίσω είναι κάποιο λογισμικό σε cookies, το οποίο καρφώνεται από πίσω και μετά στη συναλλαγή μπορεί να σου υποκλέψει τους κωδικούς που κάνεις στη συναλλαγή,
1: ναι, ναι,
0: ειδικά από το τηλέφωνο, και να βρεις τον πελάτη σου και να διάσεις τον τραπεζικό λογαριασμό.
1: Επειδή ξέρω ότι έχετε έρθει σε επαφή και με τις αστυνομικές αρχές και τοπικά εδώ ως σύλλογος και ομοσπονδία, τι η αστυνομία τι λέει, δηλαδή?
0: Η αστυνομία υπάρχει... ναι, έχετε δίκιο, πολύ ορθή η κουβέντα. Τι να σας πω, εμείς έχουμε επιχειρήσει και έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές με την αστυνομική διεύθυνση, με την περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της Κερκύρας, με το Υπουργείο. Όλες οι συζητήσεις λοιπόν και σε Πανελλήνιες Πολυτεχνικών έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και ενημερώσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα που από εκεί πέρα προσπαθεί να μαζέψει και να ανακόψει όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και στην Ελλάδα, να βρίσκονται σε μια τρίτη χώρα δίπλα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πλέον ζουν από την εξαπάτηση, την απάτη, την κλοπή κτλ.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν δραστηριοποιούνται και πλέον έχουν βρει ευάλωτους, και εδώ οι Ζάκης τους, επειδή ακούγεται ότι υπάρχει χρήμα, αυτή είναι και η γενική αντίληψη.
1: Χτυπάνε εδώ
0: γιατί
1: εδώ.
0: Όντως είναι φλέβα, γιατί ποντάρουν, γιατί πλέον τα στοιχεία τους δείχνουν και οι μελέτες που έχουν κάνει, γιατί δουλεύουν πλέον με επιστημονικό τρόπο, δεν δουλεύουν ξεκάρφοντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται, με τον προηγούμενο αστυνομικό διευθυντή που το συζητάγαμε, και όντως αυτό είναι κατεγραμμένο, το συζήτησαμε μετά και σε μια συζήτηση με το Υπουργείο. Έχουν απλωμένο αυτόν τον κόσμο που γυρίζει εδώ πέρα γύρω-γύρω τη μορφή επαιτίας, είτε με 1000-2 άλλες μορφές,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι κάποιοι, και μαζεύουν ό,τι στοιχεία είναι διαθέσιμα από τα χρηματοκιβώτια κτλ. Και όλα αυτά μετά επεξεργάζονται για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να πάρουν όποια πληροφορία βρούνε, έτσι ώστε να γίνουν πιο πιστευτοί προς το θύμα που έχουν επιλέξει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολίτης... δεν αντιλαμβάνεται τέλος πάντων ότι ένα τηλεφώνημα που έγινε δεν πρόκειται για ένα συγγενικό του πρόσωπο, δεν είναι από την τράπεζά του και είναι απάτη. Έχει ήδη δώσει δυστυχώς προσωπικά στοιχεία τραπεζικούς κωδικούς. Μπορεί μετά, αν το αντιληφθεί μετά.
0: Το αντιληφθεί εγκαίρως,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: καλέσει την τράπεζά του στο τριψήφιο αριθμό, ό,τι μπορέσει και περισσώσει.
1: Α.
0: Είναι σαν να δίνει, το έχω ξαναεμβάλει, σαν να δίνει τα κλειδιά του σπιτιού που μέσα έχει όλες τις οικονομίες, τα
1: χρηματικά
0: σου κτλ.
1: Ναι.
0: Τους δίνει τα κλειδιά και εσύ πηγαίνει βόλτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πλέον εκεί την ώρα έχει απολέσει κάθε δικαίωμα και διαφύλαξη των περιουσιακών σου στοιχείο, και αυτοί πλέον κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεγκτα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις δώσει τα κλειδιά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εσύ έχεις δώσει τα κλειδιά, δεν τα πήρε κάποιος. Γι' αυτό προσπαθούν, και γι' αυτό είπα ότι προσοχή, και για όνομα του Θεού λέω προς όλους τους συμπολίτες μας, μην πιάνετε συζήτηση. Να το πω σε Ζακυνθινά, δεν χρειάζεται συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων, τίποτα. Δεν χαρίζει κανένας χρήματα σε αυτή την εποχή της υπέρτατης ένδυας και ανταγωνισμού και
1: ναι,
0: κακού κλίματος. Αυτόματα κλείνεις το τηλέφωνο σου.
1: Και επειδή αναφερθήκατε σε ένα περιστατικό με μια κυρία που νόμιζε ότι μίλαγε με την κόρη της, αν δεν κάνω λάθος.
0: Με την κόρη της,
1: με την κόρη της, ναι. Και τέλος πάντων δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε τι υπόθηκε. Και έβγαλε κάποια έξω από το σπίτι κάποια πόλητημα,
0: ό,τι
1: είχε και δεν είχε. Ναι. Ακόμα και αν καλέσει, το λέω για τους ανθρώπους που ακούνε τώρα ραδιόφωνο μεγαλύτερης ηλικίας και τα λοιπά, σας καλεί κάποιος και λέει είμαι ο γιος σου, είμαι η κόρη σου, είμαι η θεία αδερφή σου και τα λοιπά, και έχουν κάνει αντιγραφή της φωνής και ζητάνε κάτι. Μην το κάνετε.
0: Όχι,
1: κλείστε
0: το τηλέφωνο και αυτόματα παίζει το παιδί σου.
1: Ακριβώς. Να το πούμε απλά, να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι, όχι, πολύ καλά κάνετε.
1: Γι' αυτό το
0: πολύ
1: λέω.
0: Καλά κάνετε, γιατί όντως ακούω κάθε μέρα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή παίζουν μία στο λογιστή, μία στην τράπεζα. Μία στο λογιστή, μία στην τράπεζα. Μία στο παιδί χτύπησε. Μία φέρτε μου τα λεφτά, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στο χειρουργείο, να
1: γλιτώσει
0: στη φυλακή η κόρη σου ή ο γιος σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται αυτό, να ξέρετε ότι είναι απάτη 1000%.

0: Να πάτε 1000%.
1: Αυτόματα κλείνει το τηλέφωνο και άμα από γονιός είναι, αμέσως παίρνει το παιδί τηλέφωνο.
0: Βέβαια, ναι. Μάλιστα.
1: Αυτή λοιπόν, γιατί αυτή πλέον με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη πλέον τι κάνει, η τεχνητή ευφυΐα. Μπαίνει στην υπηρεσία, και αυτό λέμε ότι είναι ευφυΐα και όχι νοημοσύνη, γιατί ο νοήμων θα καταλάβει την απάτη.
0: Ναι.
1: Ενώ η ευφυΐα τι κάνει, παίρνει όλα αυτά τα ευφυΐ στοιχεία και τα χρησιμοποιεί προς όφελος της απάτης και για το κακό του κοινωνικού συνόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι μην δίνετε βήμα να σας πούν δεν χρειάζεται, κλείστο.
0: Ναι. Οποιοδήποτε λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε, οποιοδήποτε καλέσει και επικαλεστεί ότι είναι μια τράπεζα ή η τράπεζά σας
1: ή
0: ο λογιστής σου ή μια δημόσια υπηρεσία ή ένας οργανισμός πέραν από συγγενικά πρόσωπα και σου πει ότι πρέπει να μου δώσεις τα στοιχεία της κάρτας, το taxis net, εκείνο το άλλο, μην το κάνεις, κλείσε το τηλέφωνο κατευθείαν. Αυτό
1: για,
0: δεν είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο η πολιτεία έχει λάβει τα μέτρα της εδώ και 4 χρόνια.
0: Mm.
1: Τι γίνεται. Έχουμε δηλώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην προσωπωμένη πληροφόρηση του κάθε φορολογουμένου. Οπότε κάθε μορφή επιστροφής που γίνεται μόνο από αυτή την δικλίδα την οποία την κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνει η λίστα στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον μεταφέρει τα χρήματα που αν υπάρχει επιστροφή φόρου, ΦΠΑ ή επίδομα, οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι άλλο ακούσει, οποιοδήποτε το ακούσει, να ξέρετε ότι είναι καραμπινάτη περίπτωση, όπως λέμε στην γλώσσα μας.
0: Καραμπινάτη περίπτωση απάτης, ναι.
1: Δηλαδή προσπαθούν να τους ξαπατήσουν. Και
0: ναι,
1: επειδή
0: ναι.
1: Έχουν βρει πρόσφορο έδαφος, είναι στις περιοχές εκείνες τις οποίες χτυπάνε ανελέητα.
0: Και κλείνοντας με αυτό, κύριε Τσουκαλά, να πούμε ότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά στη Ζάκυνθο που έχουν εξαπατηθεί.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ κόσμος. Και να σας πω και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Στις πρώτες φορές που πρωτοβγήκαν είχαν έναν Ζακυνθινό, γνωστό πρόσωπο, είχε μάζεψαν από το από τον γραμματοκιβώτιό του, το είδαν ότι είχε οφειλήσει τότε ο Χριστιανός αυτός στις τράπεζες. Τον έπιασαν εκεί πέρα ότι θα γίνει διαγραφή, στείλει μου τόσα λεφτά και μάλιστα ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, 20.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα έβαλε στην τράπεζα, μετά μίλησε με κάποιους από εμάς, πέσα παιδί μου, είναι απάτη, παίρνει την αστυνομία, συλλαμβάνεται αυτός που πήγε, γιατί έχει το βαλέρ της μιας μέρας, την επόμενη μέρα ήταν η ασφάλεια μέσα στο κατάστημα, πήγε ένας να πάρει τα χρήματα, ο οποίος δεν ήξερε, τα είχαν βάλει στο λογαριασμό του. Λέω, δεν ήξερα, στο λογαριασμό μου βάλανε λεφτά, πάντα πάρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είχαν γίνει 4 δικαστήρια, τον προπυλάκιζαν εκεί όλη αυτή η ομάδα που τους βλέπετε όλους μπουλούκι. Τελικά οι άνθρωποι πήγανε 2-3 φορές, την 4η φορά σηκώθηκαν, έγινε ερημοδικία, αθωώθηκαν και είναι μια χαρά τα πράγματα και τα λεφτά χάθηκαν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, γιατί πας από μόνος σου.
0: Ναι, εδώ είναι το κενό τώρα στο νομικό πλαίσιο.
1: Ναι, το κενό στο νόμο και ούτε μπορεί να δεν διασφαλίζεται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με νομικούς, έγκριτους νομικούς. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί, γιατί πας αιτιοθελώς και δίνεις τα κλειδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν στα πέσπασε κάποιος.
0: Άρα δεν στοιχειοθετεί τα πάτη.
1: Να σας πω τώρα, η απάτη θα φανεί
0: εκ των υστέρων,
1: θα φανεί,
0: ναι.
1: Και θα πει, θα επικαλεστεί όπως επικαλέστηκε ο άλλος πάνω εκεί στη.
0: Στην Βόρεια Ελλάδα, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, στην Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ναι. Είπε στο δικαστήριο ότι εγώ, κύριε, με πήρανε τηλέφωνο και μου έβαλαν χρήματα στο λογαριασμό μου.
0: Χωρίς να ξέρω
1: και
0: τα
1: λοιπά. Την οποία είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και άντε μετά να βρει.
1: Κάτσε την μετά να αποδείξει, μετά με ποιες συνθήκες, με μεταφορές σε άλλους νομούς, να εκδικαστεί για την επίπεδο κακουργήματος και ούτω και το καθεξής.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, λόγω σε αυτό το κενό που υπάρχει στο νόμο, ό,τι σαν λίγο και στο ευρωπαϊκό, παντού γίνεται αυτό. Και πλέον αυτή τη στιγμή, επειδή ο κόσμος βλέπει βουνό όλη αυτή την ψηφιοποίηση, λοιπόν, προσπαθούν κάποιοι να σπάσουν αυτό το κομμάτι με ψυχολογικές μεθόδους και να εκβιάσουν και με την πλάγιο τρόπο να λάβουν τον κωδικό.
0: Μάλιστα.
1: Ο κωδικός είναι σαν να παραδείγει τα κλειδιά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, αυτό που μας έχουμε, το που έχουμε από τα μέσα 25 μέχρι 26 καταλήξει στο συμπέρασμα, το συμπέρασμα μας λέει ένα πράγμα. δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ακούτε το παιδί που κλαίει. Δεν είναι το παιδί που κλαίει. Είναι μαγνητός, είναι η τεχνητή, είναι το μηχάνημα στην άλλη μεριά της γραμμής, το οποίο κάνει ερωτήσεις και προσποιείται με γνωστή φωνή. Δεν χρειάζεται, το κλείνετε και πάρετε αμέσως το παιδί
0: σας.
1: Να δείτε, το παιδί είναι μια χαρά και αυτό από την άλλη μεριά είναι ένας πολύ έμπειρος απατεώνας που προσπαθεί να σας πάρει τους κωδικούς, να σας αδειάσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Εγώ και ρωτά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Είναι σοβαρό το θέμα. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και να ξέρετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είπε και ο κύριος Τσουκαλάς. Σε καμιά περίπτωση, να το επαναλάβω και εγώ, όταν δέχεστε ένα τέτοιο τηλεφώνημα, μην ανοίγετε διάλογο, μην απαντάτε. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που σας λέει η άλλη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. Πρόκειται περί απάτης. Έτσι, ποτέ δεν δίνεται προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς ή οτιδήποτε μπορεί ο άλλος να το εκμεταλλευτεί για να σας εξαπατήσει.

0: Εύκολα, γρήγορα και απλά η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά, εννοώ. Μπορούμε να το κάνουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Άμεσα λαμβάνουμε στο κινητό μας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αναρτημένο στο κινητό μας, για παράδειγμα. Πηγαίνουμε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχουμε επιλέξει 40 με 45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, όχι 5 λεπτά πριν, το αντιλαμβάνεστε. Και στην είσοδο του πλοίου γίνεται το check-in και επιβιβάζεστε για να απολαύσετε το ταξίδι. Ήδη για εξωτερικούς χώρους όπως συστήματα σκίασης, όπως τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό, όπως υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα και πολλά άλλα, διαθέτει η εταιρεία Μπράτη στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι ιδιαίτερα εξαιρετικά προσιτές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

36 λεπτά είμαστε μετά τις 11, εδώ μαζί μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα βεβαίως. Στη συντροφιά μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός, που βρίσκεται στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Διαθέτει κορυφαία και επώνυμα προϊόντα για τους αγρότες μας, εννοείται. Άλλωστε η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και των ελαιορατιστικών της Κολοβός Group. Διαθέτει προφανώς και πιστοποιημένα φυτοφάρμακα. Πλήρη γκάμα μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αγροεφοδίων. Διαθέτει υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη, για να λύνει τις όποιες απορίες του, για να έχει μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, το οποίο πραγματοποιεί υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις σε αγροτική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους αγρότες μας. Δηλαδή, μέσω των αναλύσεων αυτών, οι αγρότες γνωρίζουν, για παράδειγμα, αν υπάρχουν στην καλλιέργειά τους υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν και πάρα πολλά άλλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Έχουμε ένα χθεσινό δελτίο τύπου από τον Εμπορικό Σύλλογο Ζακύνθου με τίτλο «Έφαγαν τον γάιδαρο και εμείς την ουρά». Και εμείς μάλλον στην ουρά. Έφαγαν τον γάιδαρο και εμείς στην ουρά. Τι αναφέρει? Καταγγέλει την απαράδεκτη κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού, με καθυστερήσεις, ουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες εκτός Σέγγεν, γνωστό το θέμα. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της λογικής κόστους-κέρδους που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημόσιων υποδομών, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κομπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Η Fraport, συνεχίζει ο Εμπορικός Σύλλογος, εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων, ενώ οι επιβάτες στηβάζονται σε ουρές και οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλητικά με μισθούς ντροπής. Αυτά είναι τα θαυμαστά αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων, τις δίθεν λύσεις για όλα, ανεπαρκείς υποδομές, χαοτική ροή επιβατών και εξυπηρέτηση υποταγμένη στη λογική της αρπαχτής και της μέγιστης κερδοφορίας. Ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα που ψήφισαν, στήριξαν και εφάρμοσαν τους νόμους που ξεπούλησαν την περιουσία του ελληνικού λαού σε επιχειρηματικούς ομίλους. Τα αεροδρόμια παραχωρήθηκαν με υποσχέσεις ανάπτυξης. Στην πράξη, όταν μετράει μόνο το κέρδος, οι ανάγκες του λαού και των επισκεπτών απλώς περιμένουν στην ουρά. Οι επισκέπτες, συνεχίζει ο Εμπορικός Σύλλογος, μαζεύουν λεφτά όλο τον χρόνο για να έρθουν στη Ζάκυνθο και τελικά τους υποδεχόμαστε με ουρές, ταλαιπωρία και υποδομές που δεν αντέχουν ούτε τα ρεκόρ που διαφημίζουν. Οι μικροί επαγγελματίες, από την άλλη, πνίγονται από ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, φόρους, χαράτσια και χρέη. Και επειδή αυτά φαίνεται πως δεν είναι αρκετά, πως δεν ήταν αρκετά, έρχονται ο πόλεμος, τα παιχνίδια των εταιριών στις τιμές και το all inclusive να φτιάξουν το τέλειο κοκτέιλ ασφυξίας για την τοπική κοινωνία. Δηλώνουμε καθαρά: αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των ομίλων και τις πολιτικές που τα υπηρετούν, δεν θα πληρώσουμε ξανά το λογαριασμό και απαιτούμε άμεσα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων, άμεση λύση από κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις, σύγχρονες υποδομές σε όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, οδικό δίκτυο, κατάργηση άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες, μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και τον ενεργειακό κόστος, απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και πλαφόν σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο.

Σε κεντρικό επίπεδο έχουμε νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία Opinion Poll, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Όπου τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση? Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα προβάδισμα σαφές στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%. Η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα είναι στο 13,3%. Και η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού για τη Δημοκρατία, ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 9,6%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,3%. Και εν συνεχεία έχουμε ΚΚΕ 7,2, Ελληνική Λύση 7,1, Πλεύση Ελευθερίας 6,6, ΣΥΡΙΖΑ 3%. Και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,5%, Η Νίκη 1,4%, Δημοκράτες και Σπαρτιάτες από 0,8%, Νέα Αριστερά 0,6%, Άλλο Κόμμα 5,3%.

Τώρα η κυρία Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της κάνει λόγο για έναν ισχυρό αριστερό πολιτικό πόλο που έχει ανάγκη ο τόπος, ο οποίος θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως σε ακρίβεια έκρηξη του κόστου ζωής και εισόδημα, εκεί δηλαδή που σύμφωνα με την ίδια έχει γίνει η μεγάλη λαιλασία τα τελευταία 7 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη στο κράτος δικαίου, στη διάλυση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων και την υπονόμευση του κράτους δικαίου. Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι ο φορέας που ανακοίνωσε έχει τα δύο χαρακτηριστικά της προγραμματικής αντιπαράθεσης και μιλάει για κυβερνόσα αριστερά, η ίδια. Υπογράμμισε ότι η αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά έγινε γιατί υπήρχε μια στρατηγική διαφωνία που δεν μπορούσε να γεφυρωθεί, αλλά δεν συνδέεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ενώ από την άλλη και σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κριτική άσκησε η βουλευτής του κόμματος, η κυρία Ρένα Δούρου, για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σημείωσε ότι το κείμενο που προέκυψε δεν δίνει ακόμα εχέγγυα για τη συνέχεια του κόμματος με όρους ενότητας και προγραμματικής σύγκλησης. Απέρριψε τη λογική των διλημάτων με ή κατά Τσίπρα. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα ψευδές σχήμα που απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της πολιτικής. Δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα δίλημα που δεν υφίσταται, είπε η ίδια.

αναφερόμενοι δε στους συναδέλφους της που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι η μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης. Τόνισε την ανάγκη για ενωτικά ψηφοδέλτια, απέρριψε τα σενάρια μετακίνησης, είπε ότι θα είναι υποψήφια με το ενωτικό ψηφοδέλτιο και απέρριψε τα σενάρια περί κοινής ομάδας με Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη, με τους οποίους βέβαια συνυπέγραψε κείμενο τροπολογίας που κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, το οποίο βέβαια απορρίφθηκε δια ψηφοφορίας που έγινε.

Σε λίγα λεπτά θα τελεστεί και η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο Παπάγου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Διετέλεσε κορυφαίος υπουργός κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος το 1996 και το 1997. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 μετά την επανεκλογή του ως βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Στο παρελθόν υπήρξε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων από το 2004 έως το 2009 και είχε διαγραφεί και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 1998 σχετικά με τη στάση που είχε ο ίδιος σε νομοσχέδιο για τις 10.

Ναι, βέβαια, και το καλύτερο το άφησα για το τέλος, εννοείται. Λοιπόν, σήμερα είναι ο τρίτος τελικός στη σειρά για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Greek Basketball League. 9 το βράδυ σήμερα στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι το σκορ στη σειρά των τελικών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν παίζει και πάλι δεν θα παίξει ο Σλούκας για Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι στη δωδεκάδα, ενδεκάδα ουσιαστικά, ο Ρογκαβόπουλος. Και από την άλλη, επίσης οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα μπορέσει ούτε σήμερα να αγωνιστεί ο Ντόρσεϊ, άρα και ο Ολυμπιακός κατεβάζει ενδεκάδα και όχι δωδεκάδα. Και αυτό γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε τέλος πάντων μπάσκετ και ξέρετε τους κανόνες, είναι διότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ισχύει το όριο των 6 ξένων στην δωδεκάδα του κάθε αγώνα, και επειδή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διαθέτουν 5, μάλλον διαθέτουν 6 οι Έλληνες συνολικά, όταν ένας λείπει αναγκαστικά παίζουν οι υπόλοιποι 5, γι' αυτό και θα κατέβουν 11 παίκτες και σήμερα, κάτι που έγινε και στο ΆΚΑ, που επίσης έλειπαν Σλούκας και από τη μια και Ντόρσεϊ από την άλλη. 9 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Εγώ εύχομαι ασχέτως νικητή να κυλήσουν όλα ομαλά, γιατί το κλίμα έχει γίνει εξαιρετικά τοξικό.

για ένα δεκαήμερο ακόμα μέχρι και τις 18 Ιουνίου σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί της Levante Ferries. Τα δρομολόγια που εκτελούνται από και προς τη Ζάκυνθο είναι 5 τον αριθμό. Εσείς βέβαια που θέλετε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας, να κλείσετε ένα εισιτήριο ή και για αργότερα, όχι απαραίτητα για σήμερα, αύριο ή τις επόμενες ημέρες, μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Η διαδικασία για να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι πάρα πολύ γρήγορη και είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει η εταιρεία για τη δική μας βέβαια εξυπηρέτηση και άνεση, χωρίς κανένα άγχος. Τα δρομολόγια που εκτελούνται είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ.

Και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης. Στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19, θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο εκεί τα λευκά είδη Γκύλαρος και Νεφ-Νεφ. Στον δε μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνη, πραγματικά θα βρείτε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη που αναζητάτε, αλλά και για επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, Μπράτης διαθέτει και ηματισμό ξενοδοχείων. Για το υπνοδωμάτιό μας, πέραν από κουρτινόξυλα, κουρτίνες, φωτιστικά και σεντόνια κτλ, υφάσματα, διαθέτει και τα κορυφαία ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, που είναι αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα για να ξεκουράζουν το σώμα. Και αυτό το καταλαβαίνετε πραγματικά το πρωί όταν ξυπνάτε, έχετε άλλη ενέργεια. Για το σαλόνι και το καθεστικό μας και τα πετσαρίες τοίχου και βεβαίως τα έπιπλα της Sofa Company, θα βρείτε σίγουρα αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει βρεφικά είδη και για εξωτερικούς χώρους και τεχνητό γκαζόν και συστήματα σκίασης και υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Οι τιμές όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές καθημερινές.

5 λεπτά είμαστε πριν από τις 12, κοντά σας μέχρι τώρα και σήμερα ο Γρηγόρης Μπάστας. Ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που ξεκίνησε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, εκεί περίπου στις 10 το πρωί. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, καλή συνέχεια να έχετε.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πουμιόν!
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας. Backrooms, μια ανεξήγητη πόρτα, εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλου, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο χωρίς φτηνά τραντάγματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στον Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στον Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 98,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο.

Να ξεκινήσω από κάτι πολύ ευχάριστο. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος. Από εταιρεία στα βόρεια προάστρια της Αττικής, μετά από καταγγελίες για τροφιμογενές νόσημα σε εστιατόριο. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Εισήγηση για λουκέτο στην εταιρεία. Εισήγηση. Δηλαδή κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος. Πόσοι τόνοι θα είχαν δοθεί? Και μένουμε στην εισήγηση για λουκέτο στην εταιρεία. Και αν είναι τύπου Βιολάντα, θυμάστε, θα μπουν λουκέτο σε στόματα. Κλασικά.

Χθες γέμισαν οι παραλίες από κόσμο. Καλά κάνατε. Κολυμπήστε και σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Και τέλος εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα έχουμε εισβολή ψυχρότερης αέριας μάζας από τα Δυτικά Βαλκάνια, που σημαίνει πτώση θερμοκρασίας, αστάθεια. Ο καιρός πάει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Χάλια δημοσκοπήσεις, χάλια και ο καιρός. Τώρα τι ψηφίζει ο καιρός δεν ξέρω.

Πάμε σε άλλα σπουδαία που λέει ο λόγος. Αυτή τη βδομάδα θα πάθουμε έναν ανασχηματισμό, θα τον πάθουμε κανονικά. Την Πέμπτη αναμένουμε τις αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγε εσύ από εδώ, πήγαινε εκεί, εσύ από εκεί πήγαινε πιο πίσω, εσύ από πιο πίσω αλλά πιο μπροστά. Ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να στρίψει το καράβι προς τα δεξιά. Συγγνώμη, δεξιά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία? Επειδή είναι κάποιοι Πασόκοι, μα αυτοί οι συγκεκριμένοι Πασόκοι που έχουν μπει στην κυβέρνηση είναι πιο δεξιοί από τους δεξιούς. Τον λες κεντρό, το Φλωρίδι? Αναρώτηση κάνω, δεν ξέρω. Μα διώχνει τον Μαρινάκη από κυβερνητικό διπρόσωπο, συγγνώμη, εκπρόσωπο, για να βάλει τον Άκη Σκέρτσο.

Και εντάξει, θα επιστρέψει λέει ο Βορύδης σε κάποια θέση κλειδί. Αυτό ναι, είναι στροφή προς τα δεξιά. Είμαι λίγο πιο ακροδεξιά, ναι. Θα του φύγει λίγο το τιμόνι εκεί πέρα. Θα επιστρέψει δηλαδή στη ρότα που ήταν πριν. Όταν ο κ. Βορύδης ήταν υπουργός. Και για να είστε προετοιμασμένοι με το που θα κάνει την πέμπτη ανασχηματισμό ο Μητσοτάκης, πού θα πάει. Όχι, πού θα πάει. Σπίτι του, καλιά του, όχι. Θα πάει λέει στο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Γι' αυτό δεν έχει πει τίποτα για τις επιθέσεις που του έκανε ο Σαμαράς. Θα τα πει όλα στο Χατζηνικολάου. Πάντως ένα πανικό τον πάθανε στη Νέα Δημοκρατία από την επίθεση του Σαμαρά. Έχουν αρχίσει να συζητούν πλέον πολύ σοβαρά το φθινόπωρο να πάμε σε εκλογές. Μήπως δεν προλάβει ο Σαμαράς. Μήπως όπως ο Σαμαράς είναι ήδη έτοιμος. Αναρώτηση. Είμαι σε φάση αναρωτήσεων. Χωρίς απαντήσεις φυσικά.

Οπότε δεν είναι όποτε, αλλά μάλλον Σεπτέμβρη πάμε για εκλογές. Και θα τραγουδάει η Νέα Δημοκρατία «Σεπτέμβρη μου είχες πει το σ' αγαπώ», περιμένοντας ότι εκείνο το 41% που είχε πάρει θα ξαναστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και όλοι μαζί θα τραγουδήσουν αυτό το τραγουδάκι και ο Μητσοτάκης θα κάνει τον Κώστα Καρά, γιατί αυτός το είχε τραγουδήσει στη θεατρική παράσταση «Τα 40 Καράτια» με την Έλλη Λαμπέτη. Εντάξει, 41 θέλει να είναι τα καράτια της Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πειράζει.

Στο μεταξύ, οι πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γοητεύτηκαν από αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς στην Κρήτη. Και αυτά που είπε για μείωση φορολογίας μικρομεσαίους, για άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου, τους βρήκα σύμφωνους. Η αλήθεια είναι ότι αν βάλει ως σημαία αυτά ο Αντωνάκης, δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να πει του Σαμαρά Αντωνάκη μου, γιατί θα του πει ο Σαμαράς Αντωνάκη μου. Αντωνάκη μου.

και θα παίξουν το έργο «Ο Μητσοτάκης να φοβείται τον Σαμαρά». Λέμε τώρα. Δευτέρα είναι, λέμε και καμία γιατί αγοροξυπνήσαμε. Θα περάσει η ώρα.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται στους Αμπελόκηπους ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου, κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς αν αποτανθείτε εκεί, γιατί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σας, που σημαίνει ότι θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί γνωρίζει εκ των προτέρων και πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου και τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Οπότε εσείς ως κλειδούχοι ευχαριστημένοι και οι πελάτες ακόμα πιο ευχαριστημένοι. Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. Premium Vacation Homes 26950 44107. Και να θυμάστε, είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Α, και να μην το ξεχνάμε, το Κίεβο ζήτησε μία τάχα μου συγγνώμη για εκείνο το drone στη Λευκάδα. Εντάξει, καθυστέρησε μόνο 45 ημέρες, αλλά εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έστω μετά από 45 ημέρες και όχι μετά από 45 χρόνια το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη. Άρα όλα καλά, μπορούμε να στείλουμε ξανά βοήθεια στον Ζελένσκι, να του στείλουμε και άλλα όπλα, να του στείλουμε και άλλα εκατομμύρια. Μετά από 45 χρόνια ελπίζω να μας πει ευχαριστώ. Μέχρι τότε μας θυμάται κάθε φορά που πηγαίνει στην τουαλέτα του.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αντρέκου!
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Στίγμα 98,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Είχαμε παρενόχληση, όχι σεξουαλική. Είχαμε περιστατικό παρενόχλησης. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Νίκο Δένδια στην...

από πλευράς Τουρκίας. Εχθές με το που έσκασε η είδηση ήταν με μικρά γράμματα το θέμα παρενόχλησης στο Δένδια και με μεγάλα γράμματα, αλλά η ίδια παρενόχληση έγινε στους υπουργούς άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, το παρτούζα θέλαμε να κάνουμε μάλλον. Ναι, μην το δουν μόνο με Ρώσοι οι Τούρκοι οι φίλοι μας και στεναχωρηθούν, ούτε να αναγκαστούμε να κάνουμε τίποτα νταϊλίκια. Αφού το κάνανε και στους Γάλλους και τους Ολλανδούς, εντάξει μπορεί. Ας μπει μπροστά η Γαλλία, από πίσω η Ολλανδία και πίσω πολύ εμείς.

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει πρόθεση να αναδείξει το ζήτημα. Εντάξει παιδιά, με την ησυχία σας. Εδώ 45 μέρες έκανε ο Ζελένσκι να ζητήσει συγγνώμη για το ντρόουν. Έχετε καιρό.

Και προσέξτε, μόνο η κυπριακή κυβέρνηση έχει πρόθεση να αναδείξει το ζήτημα. Εμείς κάνουμε νύχια, κάνουμε ανασχηματισμό. Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα.

Η Εύβοια χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ. Περισσότεροι από 110 μετασεισμοί. Μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 5,2 και 4,8 Ρίχτερ, πριν λίγο είχαμε έναν 4,3.

Έχουμε τιμόροπα σπίτια. Έχουμε κατολιστήσει. Έχουμε τους σεισμολόγους. Εντάξει, δεν είμαστε και Φιλιππίνες που έκανε έναν τρομακτικό 7,8. Το άκουγα το πρωί που το έλεγε ένας πολύ σοβαρός πολιτικός. Για να ξέρετε δηλαδή. Μας καθησύχασε. Πώς κάνετε έτσι, παιδιά? Εδώ στις Φιλιππίνες έκανε 7,8. Οκ. Okay.

Ήρθε ο καιρός να γνωρίσετε, να αγαπήσετε. Το walk and roll είναι στο Σιλιβί. Εκεί υπάρχει μια γεύση που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Μια γεύση που θα σε κάνει θύμα της. Γιατί το walk and roll φέρνει το απόλυτο street food experience, συγγνώμη, με φρέσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά. Έχει λαχταριστά noodles, αφρά τα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and roll. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery, γιατί τώρα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο για delivery 2695022462. Από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά το μεσάνυχτα. Καθημερινά. Walk and roll. Είναι η οικονομική πολυτέλεια που σας έλειπε.

breeze can't find it. Thought you were sent from up. Και όλα αυτά που μας λένε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ότι κάνουν φοβερές προσπάθειες για να μην υπάρχουν πόλεμοι, τρίχες κατσαρές. Η Ουκρανία εκτόξευσε εκατοντάδες drones χθες. Το Ιράν το ίδιο. Το Ισραήλ το ίδιο. Ο Τραμπ φτιάχνει βιντεάκια με AI στο διάλογο. Συγγνώμη, AI. Καβάλα σε λιοντάρια. Μεγάλη επιτυχία. Άμα έχει σοβαρό πλανητάρχη,

Μετά από όλα αυτά λοιπόν, φωτιά στις τιμές του πετρελαίου. Θα το λέμε κάθε μέρα. Δεν συμφέρει να τελειώσει ο πόλεμος, παιδιά, ούτε το Ιράν, ούτε τα υπόλοιπα κράτη. Γιατί το πετρέλαιο το πουλάνε κανονικά. Και τα κονομάνε κανονικότατα. Και εσύ πέθανε από την πείνα, πλήρωνε και στήκαλε για τον πολίτη. Όλοι, μηδενός ξερουμένοι.

Εμείς ευτυχώς έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει την ακρίβεια πολύ αποτελεσματικά, δεν το συζητάω, συνέχεια δίνει επιδοτήσεις, αλλά μας τα παίρνει από αλλού, αλλά δεν έχει σημασία. Μας παίρνει 100 και μας επιστρέφει 3. Και πολλά μας είναι. Λοιπόν, επιδότηση τώρα στους αγρότες για τα λοιπάσματα. Επιστροφή 15%. Έλα παιδιά, τσάμπα. Τσάμπα, δεν τρέπεστε. Διαμαρτύρεστε βρε, να χαθείτε. Σας δίνει επιστροφή 15%. Ακριβήλανε τα λοιπάσματα όσο ακριβήλανε, αλλά επί των τιμών των καινούριων, αυτό με τις υγείες μας.

Πάντως είναι όλα πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα, οφείλουμε να τα να το παραδεχτούμε. Ας πούμε με τα αιωλικά πάρκα, αφού γεμίσαμε παντού ανεμογεννήτριες, αφού δεν μπορούν να κρυφτούν, πώς να κρυφτούν, έχουμε τώρα οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Όχι ακόμα, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια απαγόρευση λοιπόν που έρχεται με καθυστέρηση τώρα που γεμίσαμε παντού. Να τα απαγορεύσουμε. Ναι, γιατί κουτουλάνε παιδιά, δεν μπορούν. Πέφτει το, η μία ανεμογεννήτρια πάνω στην άλλη. Εντάξει, ανεμογεννήτριες και αποθήκες για να αποθηκεύουμε την ενέργεια δεν έχουμε και τα στέλνουμε στη Βουλγαρία και μας τα στέλνει πίσω πανάκριβα.

Βεβαίως αυτοί οι κόφτες δεν ισχύουν για τα έργα που λειτουργούν ήδη. Δεν είναι, ας πούμε, ότι έχεις βάλει 500 ανεμογεννήτρες εκεί πέρα, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι 300, θα ξυλώσεις 200. Όχι, μην λέμε μαλακίες τώρα. Ούτε και για όσα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Δηλαδή, για να καταλάβετε, δώσαμε την αδειοδότηση, προχωράνε τα έργα, τώρα κόφτες. Αυτοί που βολευτήκανε, βολευτήκανε. Ήταν αυτοί που θα έπρεπε να βολευτούν ή αυτοί που ήθελαν να βολέψουν. Διαλέγετε και παίρνετε.

Έχει κάτι που μας αφορά βεβαίως. Η απαγόρευση περιλαμβάνει όλα τα νησιά των Κυκλάδων εκτός από την Άνδρο και την Άξο και σχεδόν όλα τα Δωδεκάνησα με εξαίρεση τη Ρόδο και την Κάρπαθο. Προσέξτε πού μπορούν να εγκατασταθούν νέες αγεμογεννήτριες. Μπορούν να εγκατασταθούν σε 15 μεγάλα νησιά όπως Άνδρο, Γκαγκάν, Τζάκυνθο, Θάσο, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο, Λευκάδα, Λίμνο, Νάξο, Ρόδο, Σάμο, Χίο και Κρήτη, Αρεκέβια. Λοιπόν, στα συγκεκριμένα νησιά, στα περισσότερα εκ των οποίων υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Αντιδράσαμε εμείς ποτέ? Δεν νομίζω. Εμείς άλλωστε δεν είμαστε αντιδραστικοί. Είμαστε ίσως το μοναδικό μέρος στον κόσμο που το ψέκασμα έχει πιάσει τόπο. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα μέρη μπορεί να μπουν αιωλικά πάρκα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφήνει ανοιχτό πεδίο ανάπτυξης νέων έργων, θέτοντας απλά ανώτατα όρια. Μάθανε πως κοιμόμαστε, πλακώσαν και ανεμογεννητρίες.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Με κοίτω ο αεραγόρ μας.
3: Cuando quieras.
4: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Πικρές γιορτές, μια γυναίκα με κρίση πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της. Αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Pomonis Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα Radio.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτας Πούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ φωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Μεγάλες αντιδράσεις στην Αλβανία για το έργο που πρόκειται να φτιάξει ο γαμπρός του Τραμπ εκεί πέρα, ουσιαστικά καταστρέφοντας μια παρθένα περιοχή. Μπράβο τους οι Αλβανοί. Έκαναν διαμαρτυρίες ακόμα και στην Αθήνα. Ο Έντι Ράμα βέβαια στα ράματά του. Ας δούμε όμως τι λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο πρωτότοκος γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτελεστικός αντιπρόεδρος στον οργανισμό Τραμπ. Ο τύπος εργάζεται για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς των ακινήτων, των εμπορικών δραστηριοτήτων, των ξενοδοχείων και του γκολφ. Έκανε δηλώσεις λοιπόν ότι για την Ελλάδα βλέπω μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Όχι παιδιά, τον πίνουμε σιγά σιγά. Βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία την... και έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό μάλιστα, στην ναυτιλία μάλιστα, στην ενέργεια κυρίως αυτό, αλλά και στα ακίνητα. Τα οποία ακίνητα είναι δικά μας. Προς το παρόν σιγά σιγά θα αρχίσουν να κινούνται και αυτά, θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ναι. Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος ήταν πάντα πολύ ισχυρή. Υπάρχουν ουσιαστικοί, μακρόχρονοι, πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί. Βεβαίως λέει ότι δεν έχει

κάτι στα σκαριά ακόμα. Αλλά η Ευρώπη είναι πάντα μια σημαντική αγορά και η Ελλάδα σίγουρα προσελκύει όλο και περισσότερο διεθνές ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες συγκεκριμένες. Κάνει καλή δουλειά η Guilfoyle. Να πλαινόμαστε σιγά σιγά, να πάρουμε και καμία κρεμούλα, να μην τζούξει.

Έχουμε και μία παραίτηση. Δεν το έχω ψάξει ακόμα το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Αλλά παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ο γαμπρός του στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ώρες είναι.

μαζί μας. Είναι τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί που είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της έψης. Συνεχείς προσφορές. Όπου και αν κοιτάξετε. Σε όποιο ράφι. Στο κρεοπολείο. Στο μανάβι. Στο ψυγείο με τα τυριά. Στα είδη παντοπολείου. Στα είδη σπιτιού. Στα είδη προσωπικής φροντίδας. Όπου και αν κοιτάξετε υπάρχουν προσφορές. Γιατί υποσχέθηκαν ότι θα είναι οι καλύτεροι φίλοι της έψης σας και το τηρούν ευλαβικά. Πλαίσιας The Market, θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι. Τσιλιβή. Σαρακινάδο. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, εκεί έχει και εμπορικό κέντρο. Εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρη με τα διάσημα προϊόντα του. Γρηγόρης υπάρχει και στην πόλη, στην πλατεία Σολομού.

επαγγελματίας, είναι και για ιδιώτες. Και φυσικά υπάρχει και e-shop www.plessasthemarket.gr. Δωρεάν μεταφορικά, δωρεάν αντικαταβολή. Αρκεί η ελέγξη παραγγελία να είναι 50 ευρώ για να παραδοθούν στο χώρο σας. Τηλέφωνο για την εξυπηρέτησή σας 2695022310. Και φυσικά στο ταμείο, αν δεν το έχετε κάνει, ζητήστε να σας εκδώσουν την εκπτωτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές. Plessas The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έπισης.

Θα προβάλλεται στο κινηματογράφο Φόσκολος η τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμόδοβαρ. Πικρή γιορτή. Μια ταινία που θα μείνει στη ψυχή σας. Από τις πιο προσωπικές του μεγάλου σκηνοθέτη. Προβάλλεται στο κινηματογράφο ο Φόσκολος λίγες ημέρες μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Φεστιβάλ των Κανών. Κάθε βράδυ στις 8 baby, μέχρι και την Τετάρτη στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: treacherous. And now you're going.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Τώρα λοιπόν στο New Life Beauty Club μπορείτε να κάνετε lifting σώματος χωρίς νηστέρι. Γίνεται, βεβαίως και γίνεται. Στο New Life Beauty Club. Η κορυφαία τεχνολογία HIFU είναι για να αλλάξει τα δεδομένα στη σύσφυξη και τη λιποδιάλυση. Με τη δύναμη των υπερήχων υψηλής έντασης στοχεύουν απευθείας στο πρόβλημα δουλεύοντας το δέρμα σου από μέσα προς τα έξω. Αυτή η κορυφαία τεχνολογία καίει το τοπικό λίπος χωρίς να τραυματίζει την επιδερμίδα. Ενεργοποιεί τους συνοβλάστες για νέα ελαστίνη και κολαγόνο. Σμιλεύει το περίγραμμα του σώματος και προσφέρει μοναδική τόνωση. Είναι ιδανική θεραπεία για γυναίκες και άντρες που θέλουν άμεσα ορατά αποτελέσματα και τέλεια γράμμωση χωρίς χειρουργικές μεθόδους. Απόλαυσε το λοιπόν κλείνοντας ραντεβού στο 26950 22 20. New Life Beauty Club.

Πάμε να δούμε τι θα προβάλλει ο κινηματογράφος Φόσκολος μέχρι και την Τετάρτη. Την Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες. Θα ξεκινήσει και το θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν στον κινηματογράφο Φόσκολος με υπέροχα ψυκτικά μηχανήματα. Ένα παιδικό βασισμένο στο βιβλίο του George Orwell, «Η φάρμα των ζώων». Ένα από τα πλέον πολύ διαβασμένα βιβλία στον κόσμο. Καθημερινά δύο προβολές στις 5 και στις 6:30 η φάρμα των ζώων μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Στις 8 μέχρι και την Τετάρτη οι πικρές γιορτές του Πέντρο Αλμόδοβαρ. Εσείς που αγαπάτε το καλό σινεμά, είναι η ταινία σας. Και στις 10 κάθε βράδυ μέχρι και την Τετάρτη συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία Backrooms, η ταινία του 19χρονου σκηνοθέτη που σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Ένα θρίλερ αλλιώτικο. Backrooms κάθε βράδυ στις 10 μέχρι και την Τετάρτη.

Φυσικά από την Παρασκευή που τελειώσαμε την εκπομπή και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί μας απασχολούν αλήθεια οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι πληρωμένες, είναι κατευθυνόμενες. Εντάξει, τις λέμε για να καταλαβαίνουμε πόσο βλάκες είναι εκεί στα κόμματα που πάνε και πληρώνουν για να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε ψηφοφόρους. Αυτοί είναι βλάκες, θεωρούν και εμάς βλάκες. Αυτοί έχουν λεφτά, εμείς δεν έχουμε λεφτά.

Έχουμε λοιπόν τώρα κάθε μέρα να μετράμε πόσο την έχει ο Τσίπρας τη δημοφιλία του, πόσο την έχει η κυρία Καριστιανού τη δημοφιλία της, πόσο του πέσε η δημοφιλία του Μητσοτάκη, πόσο του σηκώθηκε η δημοφιλία του Μητσοτάκη. Μην νομίζετε και στις δημοσκοπήσεις το μέγεθος μετράει. Σε όλες λοιπόν τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας από πλευράς Μητσοτάκη, προηγείται δηλαδή. Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, αλλά προηγείται. Η αντιπολίτευση. Άλλα τα μικρά, γιατί δεν λες άλλα τα μεγάλα.

Ο Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα εξών συνετέθη. Ο Φάμελος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Γούστα είναι αυτά. Ο Πολάκης δεν πάει για ψάρα, μα λέω καλύτερα. Έχω βαρεθεί να τον βλέπω με κάτι, σε κάτι φωτογραφίες με κάτι τεράστια ψάρια. Αφού ρε φίλε δεν πιάνεις ψάρια ως πολιτικός, πήγαινε να ψαρέψεις, να τα πουλάς, να οικονομήσεις κιόλας. Να μου πεις γιατρός είσαι, δεν βάριες.

Το ανέκδοτο των δημοσκοπήσεων είναι ο Ανδρουλάκης που ενώ το Πασόκ είναι σε συνεχή πτώση θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία στις εκλογές. Άμα είσαι σοβαρός πολιτικός.

Κάπου εδώ λέμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Να προσέχετε. Έχει αρχίσει η κίνηση στους δρόμους. Έχουν εμφανιστεί οι συμπαθέστατες γουρούνες. Και πάρα πολλά ηλεκτρικά πατίνια τα οποία νοικιάζονται πάντα χώθεν. Να προσέχετε λοιπόν, γιατί αυτά δεν σας προσέχουν. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας. Backrooms, μια ανεξήγητη πόρτα, εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλων, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο χωρίς φτηνά τραντάγματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio.

0: εκτό ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώ δύο προβολέ στον κινηματογράφο Φόσκολο. Στι 5 και στι 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. προφύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950-25798.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Πού μια! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό, μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό, φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό, φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό, μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό, μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό, υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53, χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στιγμή.

0: Με κοίτω ο αεραγόρμος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26 950 25 798.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms. Κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό horror, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pred 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: εργαστήριων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Bijou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Stigma Radio.

0: Πούμια! Πούμια!
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: επισκέσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμαση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση.
2: Αρωματισμός χώρο.
3: Απεντόμωση μειοκτονία.
2: Προϊόντα και συσκευές HASP.
3: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio.

0: τόσο ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Smoke City στο Underwater Love. Το είχαμε μάθει από διαφήμιση το 2000 και το ξαναθυμηθήκαμε πάλι με διαφήμιση τον τελευταίο καιρό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Και ναι, λέμε πλέον καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι λέει ο καιρός, πάντως εμείς λέμε καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο ονδίερο, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγράφουν καινούργια είδη στις ελληνικές θάλασσες. Δεν εμέδουσε στο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ μας λένε να μην φοβόμαστε τις μέδουσες, κι αν μερικές μέρες βρίσκονται κοντά στην παραλία, η ζωή τους κυρίως είναι στο μέσο του πελάγους. Παρόλα αυτά υπάρχουν καινούργια είδη τα οποία λέγονται εισβολικά καινούργια είδη, τα οποία δεν τα ξέραμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουμε, όχι για να φοβόμαστε, αλλά για να είμαστε ενημερωμένοι, εφόσον είμαστε σε μια τέτοια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα. Για τις μέδουσες λέει δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά που τη διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να είναι κοντά στις παραλίες.

Τα δημοσιεύματα για τις καινούργιες ταυτότητες συνεχίζονται ακάθετα, με ακάθεκτο ρυθμό. Και εδώ μιλάνε για ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφάλειας όταν βγαίνεις στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχεις ασφάλεια αν έχεις μόνο το διαβατήριο. Και εν πάση περιπτώσει, πόση ασφάλεια είχες με την ταυτότητα αυτή πριν από 40 χρόνια, την απλή ελληνική ταυτότητα, και πόση ασφάλεια θα έχεις τώρα? Είναι ερωτήματα αυτά. Είναι θέμα ασφάλειας άραγε η αλλαγή αυτής της ταυτότητας? Σας έχω πει για τις προηγούμενες εβδομάδες, μην τρέχετε. Αν έχεις διαβατήριο αρκεί.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος. Φυσικά για όλο το καλοκαίρι, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η πρόθεση όλο το καλοκαίρι. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το αεραγόρ μας.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Στίγμα.
6: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ και πάλι καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αρχές καλοκαιριού, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό να ευχηθώ. Ένα καλοκαίρι όμορφο τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Και να μην μας βρει κανένα κακό με αυτά που γίνονται γύρω μας.

Διαβάζω εδώ για τιμές που ισχύουν για ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες της Ελλάδας. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές και είναι και λίγο παράλογες. Από την άποψη ότι μπορείς να βρεις, πάντα μιλάμε την Ελλάδα τώρα, έτσι, να βρεις ας πούμε δύο ξαπλώστρες ομπρέλα στα 90 ευρώ τις καθημερινές. Δηλαδή όσο κοστίζει ένα δωμάτιο για να νοικιάσεις ενός ξενοδοχείου, ας πούμε απλού. Ή τα Σαββατοκύριακα λέει από 20 έως 220 ευρώ. Μιλάμε για ξαπλώστρες με ομπρέλα, έτσι. Δεν μιλάμε για χλειδά το δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ισχύει και φέτος, δηλαδή ισχύει τις προηγούμενες χρονιές.

διαβάζοντα αυτό το άρθρο εδώ για τις ξαπλώστρες και για τις ομπρέλες στην παραλία και το κόστος από 90 ευρώ τις καθημερινές ως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, αν ψάξεις να βρεις έτσι τα πιο ακριβά, αναρωτιέμαι τι συντήρηση και πόσο έξοδο χρειάζονται σε σχέση με ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να πηγαίνουν τόσο πολύ ακριβά. Απίστευτο. Και ντροπή κιόλας.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία τώρα μαζί μου, σημείωσε. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταναμάδος. Εκεί μιλάμε και ευχαριστώ πολύ για όλους εσάς που μιλάτε εδώ ή που κάνετε έτοιμα φιλίας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Ρετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι και οι καινούργιες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και ο Τραμάδος εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Άλλες φορές θυμόμαστε, άλλες φορές μαθαίνουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Χάρη Στάιλς για τη συνέχεια. Για άλλη μία ώρα εδώ. Καλώς ορίσατε.

Εγώ σας έχω πει ότι οι ειδικοί δεν είναι και τόσο ειδικοί. Κάθε τόσο κάτι καινούριο μας λένε, το οποίο ανατρέπει το προηγούμενο που μας είχαν πει. Οπότε καλό είναι να αισθανόμαστε το σώμα μας και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το σώμα μας περισσότερη και μεγαλύτερη. Νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων μας δείχνει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου, για να μην γερνάμε γρήγορα, το ιδανικό εύρος ύπνου σου λέει 6,4 ώρες έως 7,8 ώρες. Τώρα θα βάλω ξυπνητήρι. Δηλαδή, αν μια μέρα κοιμηθώ 5 ώρες, δεν είναι καλό, από ό,τι λένε εδώ οι έρευνες, και αν την άλλη μέρα κοιμηθώ 9 ώρες, πάλι δεν είναι καλό. Λένε ότι αυτό το εύρος βοηθάει για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και για πιο αργή γύρανση, ενώ ο ύπνος πάνω από 8 ώρες την ημέρα, δεν θα μας αφήσουν να κοιμηθούμε, συνδέεται, λέει, με ταχεία γύρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη. Ένα συπνάκος τώρα το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη κάτω από ένα πλάτανο είναι ό,τι καλύτερο και όσες ώρες πάρει. Δεν συμφωνείτε? Γεια σας, να γεράσουμε ρε παιδί μου και λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει. Σαν πως θα ζούμε για μια ζωή.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι, και στα ελληνικά summertime. Και επειδή δεν κρατιέμαι, διαβάζω αυτό. Στήστε αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας άνδρας με το όνομα Ντουάν από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς κατάφερε να κερδίσει σε λοταρίες 4 φορές. Μια φορά με ποσό $500, την άλλη φορά $10,000 και 2 φορές από $50,000. Γατάκια, ολόκληρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους που κερδίζουν και μεγαλύτερα ποσά.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Συντονίσου διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Στίγμα.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μάρτιν Γκάριξ και Ed Sheeran στην αρχή του τελευταίου ημιωρού για σήμερα. Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά, ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ένα 20 λεπτό ακόμα γεμάτο εδώ στις αρχές του καλοκαιριού του 2026, που ελπίζουμε να πάει έτσι ωραία όπως το ξέρουμε συνήθως το καλοκαιράκι στη χώρα μας και να μην μας τύχει και τίποτα άλλο τρομερό, άλλο κακό να μην μας έβρει που λέμε.

διαβάζω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποκάλυψε ότι μάλλον δεν φταίνε οι γυναίκες για την ευθύνουσα πορεία του ποσοστού των γάμων. Βέβαια, άμα προχωρήσουμε παρακάτω και διαβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει εδώ. Λέει μονολό ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι φαίνεται, λέει ότι φταίνε οι άντρες. Οι άντρες είναι αυτοί που δεν πείθονται, λέει, πια να αποκατασταθούν για διάφορους λόγους. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, έχετε συζητήσει με τον πατέρα σας, με τον παππού σας, έχετε δει ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60? Δεν ήθελαν ποτέ οι άντρες να παντρευτούν περισσότερο από τις γυναίκες? Δεν ξέρω. Για ξαναψάξτε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λέει εδώ το 46% των αντρών ηλικίας 18 με 23 φαίνονται ανάξιοι ή και αδιάφοροι να παντρευτούν. Λογικό είναι. Γιατί να θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, δηλαδή. Έτσι το βλέπουν από παλιά όμως, δεν είναι τώρα. Όποιος αμφιβάλλει, δείτε ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60 να δείτε τι γινόταν.

Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τρομάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι καλά, τι λέω, ωραία που μπήκε το καλοκαίρι. Και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πουλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε μέχρι να βρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εργόγνωσο.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Είναι Αριστούργημα, η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Το απόψινό μας ταξίδι ξεκίνησε με ένα τρένο, Take the A-Train, με οδηγό τον Charles Mingus από το άλμπουμ Pre-Bird 1961, και συνεχίζεται με μια άμαξα, Sarai with the Fringe on Top, Miles Davis, από το άλμπουμ Streaming with Miles Davis Quintet, που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά, 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Sonny Clark, Deep Night από το Cool Strutting του 1961, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Γάλλο πιανίστα Vincent Bourgeaux από το νέο του άλμπουμ Life Letters. Ακούμε Flash Pocket. Στα drums ο Gregory Hutchinson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Stigma Radio.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Γκανέζο τρομπετίστα Πίτερ Σόμουα. Από το νέο του άλμπουμ Walking Distance ακούσαμε το κομμάτι Around the Corner. Ο Γκανέζος τρομπετίστας Πίτερ Σόμουα που δραστηριοποιείται και σαν έδρα των δραστηριοτήτων του το Rotterdam. Για τη συνέχεια McCoy Tyner. Από το άλμπουμ Today and Tomorrow ακούμε Contemporary Focus. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Νέο άλμπουμ για τον τροπετίστα David Douglas, το δεύτερο μέσα στο 2026. 24 Απριλίου κυκλοφόρησε το Transcend μετά το Four Freedoms που κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο. Ακούσαμε το κομμάτι Ο Κλουπάκα, που σαν λέξη δεν λέει τίποτα. Στην ουσία είναι η αναστροφή της λέξης Ακαπούλκο και είναι αφιερωμένο συνολικά το άλμπουμ στη μουσική του Duke Ellington. Νέο άλμπουμ και για το σαξοφωνίστα από το Puerto Rico, David Sanchez. Το όνομα του άλμπουμ, Tambo. Και ακούμε Un Belém Paendi. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάναφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον πατέρα του Βοκαλέζε, Eddie Jefferson, Janine, από ένα από τα τελευταία του άλμπουμ, The Main Man, που κυκλοφόρησε το 1977, και για τη συνέχεια Benny Golson, Killer Joe, όχι στην αυθεντική εκτέλεση του 1960, αλλά σε μια μεταγενέστερη του 2004, εξίσου υπέροχη, από το άλμπουμ Terminal One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Oliver Nelson Yearning από το album The Blues and the Abstract Truth 1961, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με Miles Coltrane, του Ρίγια Ραμακρίσνα από το album Tach del Daoud 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

Μαϊκού! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Μα το ζώο, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
8: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Adam O'Farrell από το νέο του άλμπουμ Elephant. Ακούσαμε Sea Triptych. Με τον επίσης τρομπετίστα Roy Hargrove θα συνεχίσουμε από το άλμπουμ Ear Food του 2008, I'm Not So Sure. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Milestones, Bill Evans III, The Waltz for Debbie, 1962, και για τη συνέχεια Lekeisha Benjamin, το album We Dream, το νέο τους album, Beyond the Dawn.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Live. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το αυστριακό σεπτέτο Αφουμέσα Σνάιντε, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Blurb 2. Ακούμε το κομμάτι Blurb. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το εργόγνωσο.
2: Πάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε.

Έργο, ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.